0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Πλατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: σαντές να έρθουν θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια να ζήσω.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου.

0: μετά το χωρισμό σου. Αν επομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Γεια σας, Χιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: γνωρίζω, για να το βλέπω όταν πονώ να κάνω πως γλύπιζω.
1: Κοπελιά μου κα, για νεκρός να μυθώ, μα μην καταλαβαίνω

0: σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Εποθανά και οι νεκροί
1: γεια σας,
0: στον Άδη μου ζήλαινε.

0: κάνει σε γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
1: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: πάνω.
1: Γεια σου Γιώργη.
0: Χερά μου, πιο πάνω από το θάνατο έχω το χωρισμό σου.
1: Πιο πάνω από το θάνατο έχω το χωρισμό σου.
0: Έχω το χωρισμό σου. Τάφος αφού δεν βρίνεται.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Λα το FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι για να σε υποδεχόμαστε με Lady και Kenny Rogers δεν το κάναμε επίσης τυχαία. Έχουμε στήσει εδώ με τον Νίκο Σαβρανίδη ολόκληρη επιχείρηση, θέλω να σου πω.
1: Είμαι στόχο.

0: Παναγία μου.
1: Αλήθεια. Κάτι ψευτο αγκαλιάσματα έχω κάνει, αλλά όχι με αυτό το τραγούδι. Με κάτι άλλο που δεν ήταν όμως. Δηλαδή
0: που ήταν από
1: περίοδο,
0: τα heavy metal συγκροτήματα που κάναν τις μπαλάντες.
1: Όχι ακριβώς τέλος πάντων, αλλά αυτή την περίοδο δεν την έχω προλάβει ακριβώς. Και να σου πω κάτι.
0: Πού
1: και
0: πέσαμε, σε κάτι
1: πρόημα.
0: Τι μας έφεραν εδώ πέρα από τον παιδικό σταθμό.
1: Όχι, ρε, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. 1981 χρονολογία γέννησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, όταν ήταν κάτι πάρτι 8, 9, 10 και βάζανε αυτά τα. Η ηλικία μου είναι 8, 9, 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βάζανε αυτά.
0: Εσύ.
1: Ξενέρωνα, δεν μου άρεσε.
0: Ναι, σε αυτή την ηλικία.
1: Έτσι, δεν ήθελα.
0: Στα 8, 9, 10 ξενερώνει.
1: Το μυαλό του αγοριού σε αυτές τις ηλικίες, μη σου πούμε και τα 12, ας πούμε, είναι φτιαγμένο σαν μια μπάλα η οποία, ναι, γυρίζει. Δεν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του το αγοράκι εκείνες τις. Ηλικίες.
0: Κοίτα, δεν ξέραμε.
1: Τα κοριτσάκια, βεβαίως.
0: Τα τραγούδια του Μουντιάλ για να χορέψεις.
1: Μα δεν υπήρχαν τραγούδια στο Μουντιάλ τότε, καταλαβαίνεις. Δεν είχαμε για κόλπα σε εκείνες τις ηλικίες, εκείνες τις περιόδους. Τα κορίτσια, βεβαίως, έχουν πολύ πιο πολύπλοκο εγκέφαλο, ο οποίος αναπτύσσεται από πολύ πιο νωρίς. Από πολύ πιο νωρίς σε σχέση με τα αγόρια και παραμένει πολύ πιο πολύπλοκος. Δηλαδή, αυτό το τι έχεις, τίποτα. Αφού τι τίποτα, αφού σε βλέπω μουτρωμένη. Δεν θα έπρεπε να ξέρεις.
0: Δεν πρέπει να.
1: Να ξέρω τι.
0: Εκεί. Ναι.
1: Αυτό που έχεις κάνει.
0: Σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει.
1: Δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό ήτανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο ανθρώπινος, ο ανδρικός εγκέφαλος δεν μπορεί να το συλλάβει.
0: Είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Το ξεκινάς λάθος.
1: Για πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ξεκινάς λάθος. Ναι. Αυτό το τι έχεις. Τι τελείωσε. Είναι δεδομένο. Έχεις κάνει κάτι.
1: Ναι, και τι έχω.
0: Άρα η ερώτηση είναι τι σου έχω κάνει.
1: Τι έχω κάνει.
0: Τι σου έχω κάνει.
1: Μα δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Θα έπρεπε να ξέρεις.
0: Θα έπρεπε να ξέρεις, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε αυτό.
0: Σημαίνει ότι δεν έχεις συνειδητοποιήσει τι έχεις κάνει.
1: Μα ο ανδρικός εγκέφαλος αυτό δεν μπορεί να το συλλάβει, Ελισάβετ, την κατάλαβες. Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό το πρόβλημα, ότι δεν έκανες τίποτα. Σε ποιον τομέα δεν έκανα κάτι.
0: Νομίζεις ότι δεν έκανες τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κάτι έκανα τελικά ή κάτι δεν έκανα. Αυτά δεν είναι πολύ πολύπλοκες σχέσεις για τον εγκέφαλο του άντρα. Η γυναίκα όμως τα έχει ήδη επεξεργαστεί, τα έχει έτοιμα.
0: Δηλαδή μου το έχω πει.
1: Υπάρχουν τα πορίσματα.
0: Γεννιέστε και μένετε απλές μηχανές.
1: Βεβαίως.
0: Πρώτη, δεύτερη ταχύτητα, τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω και για όπιστε, ναι. Δηλαδή το παλεύουμε ακόμα. Η γυναίκα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο η σκέψη της. Τώρα έχει κάνει, ξέρεις κάτι,
1: ναι.
0: Μάλλον αν μπορούσαν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος της γυναίκας, έτσι, θα έπρεπε να είναι με εκατομμύρια διακλαδώσεις την ίδια στιγμή.
1: Λοιπόν, αυτό που πιστεύω πλέον, ειλικρινά με τα πεπιθήσεως, ότι κάνει περισσότερο ο άντρας από την γυναίκα, ξέρεις ποιο είναι,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Ρέση, πραγματικά νομίζω ότι οι άντρες πλέον κουτσομπολεύουν περισσότερο και θέλουν κιόλας να κουτσομπολέψουν. Δηλαδή, για πες, τι έμαθες, τι συμβαίνει εκεί.
0: Πώς κρυβόσασταν
1: τι κάνει αυτό, δεν ξέρω. Τώρα μιλάω για τους άλλους, δεν μιλάω για μένα, έτσι, κυρίες και κύριοι. Τώρα να τα ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά υπάρχουν πραγματικά.
0: Μην με ρωτήσεις μετά τι κάνει ο Σαπρανίδης στα κρυφά έξω στο
1: διάλειμμα. Τώρα το απευθείας, παιδί μου. Δεν έχω πρόβλημα. Για πες, Νίκο, τι συμβαίνει. Τι κάνεις αυτό, δεν σε ρωτάω, Νίκο. Σε ρωτάω, σου λέω πραγματικά. Με όποιον ενδιαφέρον, με ρωτάω. Τώρα να ρωτήσω κάποιον άλλον τι έχει κάνει αυτό και να το συζητήσω. Πραγματικά είναι λίγο βαρετό, αλλά. Έχω διαπιστώσει ότι αυτό είναι πολύ. Καταναλώνει πολύ χρόνο στις συζητήσεις μεταξύ ανδρών κιόλας.
0: Βλέπεις ότι καταρρύπτονται δηλαδή, μύθοι εδώ πέρα. Που είχαν τις γυναίκες να είναι οι αρχικουτσομπόλες.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και χρόνια. Το πιστεύω πραγματικά ότι οι άνδρες κουτσομπολεύουν περισσότερο από τις γυναίκες.
0: Και το γουστάρουν κιόλας. Αυτό είναι.
1: Μα αυτό μαζεύονται αντροπαρέες και συζητάνε τι κάνουν οι άνδρες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μαζεύονται αντροπαρέες να δουν για παράδειγμα έναν αγώνα και καλά τώρα Φερεντζές ο αγώνας.
1: Συζητάνε τι έχει κάνει ο προπονητής. Αυτό εννοώ. Τι έχει κάνει ο παίκτης, τι έχει κάνει το δεξί μπακ.
0: Ναι, αυτά... Τι έχει κάνει εντός γηπέδου ή εκτός γηπέδου, που φαντάζομαι το εντός γηπέδου.
1: Εντός εκτός και πείτε αυτά, Ελισάβετ.
0: Καλά, όλα αυτά το προκάλεσε το lady του Κεν Ρότζερς.
1: Μα μου είπες ότι
0: τρελαθώ,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Έχω χορέψει blues, λέω. Κάτι θυμάμαι έτσι πολύ αμυδρά, αλλά ούτε.
0: Τίποτα έτσι.
1: Ούτε μου άρεσε αυτή η διαδικασία, ας πούμε. Δεν καταλάβαινα τι πρέπει να κάνω εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι πολλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν
1: να
0: είναι
1: σταθώ
0: θέμα.
1: Να κάπως αγκαλιά, ψευτοαγκαλιάσω, ας πούμε, έτσι λίγο να.
0: Ξέρεις, γινόταν θέμα ποιος χόρεψε με ποια μπλουζ και τα λοιπά. Και
1: δεν θυμάμαι με ποια. Ειλικρινά, δεν θυμάμαι ποιο κοριτσάκι είχε αυτή την ατυχία να βρεθεί μαζί
0: άμα
1: μου στην
0: από
1: πίστα.
0: Αλλά πατάνε κιόλα. Ναι, ατυχία, δεν είναι σαφώς.
1: Πολλαπλή.
0: Αν είχε δύο δεξιά πόδια, δηλαδή δύο αριστερά, ναι, είναι ατυχία. Λοιπόν, αυτό όμω. Αυτή η μπαλάντα που ακούστηκε είναι σε στίχους και σε σύνθεση Lionel Richie.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, και είχε ανέβει το Billboard

0: Την είχε κατατάξει στη θέση νούμερο 47. Αχα. Με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και βέβαια ήταν και στην κορυφή των πωλήσεων σε πάρα πολλές χώρες.
1: Λοιπόν, δεν μ' αρέσει. Ούτε το τραγούδι μου αρέσει εσύ. Δεν μου αρέσει, πραγματικά.
0: Είσαι στριφνός άνθρωπος.
1: Ούτε να έχω. Όχι, ρε, δεν
0: είσαι στριφνός.
1: Δεν
0: μου
1: αρέσει. Άκου να δεις τώρα. Η μουσική είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Η μουσική είναι ατελείωτη. Όλος ο κόσμος έχει την αγαπημένη του μουσική. Τραγούδια που του αρέσουν, τραγούδια που δεν του αρέσουν. Αυτό μου είναι πολύ ξενέρωτο. Επίσης δεν μου αρέσει αυτή. Βγάζει μία εντεχνίλα, ρε παιδί. Πώς να σου το πω. Είναι κάτι.
0: Άρα χθες που ξεκινήσαμε με Led Zeppelin ήσουν πιο. Κάθε μέρα όμως δεν γίνεται. Δεν έχει γενέθλια.
1: Θα σου κάνω τώρα λίγο ρελάν. Θα συνεχθώ με το σαπρανίδι. Εδώ θα βάλουμε λίγο πραγματάκια. Θα δούμε ποιος γεννήθηκε, ποιος πέθανε, ποιος έκανε, ποιος έδειξε εδώ πέρα. Θα πάρω τους φίλους μου να κοτσομπολέψουμε λίγο κανένα ροκστάρ, ας πούμε.
0: Πάρε κανένα φίλο σου, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι θα το σηκώσει 7 και 12 το πρωί, θέλω να σου πω. Είναι λίγο δύσκολη ώρα.
1: Ναι, όμως οι άλλοι με παίρνουν κάτι στις 10.30 που προσπαθώ να κοιμηθώ.
0: Ναι.
1: Να το καταγγείλω αυτό.
0: Με συγχωρείς τώρα.
1: Οι φίλοι μου με παίρνουν 10.30 και μου λένε, αλλά τι έγινε, για πες. Ρε, εσύ προσπαθώ να κοιμηθώ, έχω εκπομπή αύριο, ναι.
0: Μα εκείνη είναι η normal, να ξέρεις, εμείς δεν είμαστε. Είναι normal και οι άνθρωποι προφανώς καθόντουσαν να δουν.
1: Ρε, τους στόχο
0: δεν
1: είδες
0: τις ελληνικές ομάδες.
1: Άκουνα, τώρα έπαθα μία πλάκα χθες.
0: Ναι.
1: Έβαλα Παναθηναϊκό. Κοιμήθηκα στο πρώτο γκολ του Τετέι.
0: Ήταν και στο
1: 55ο λεπτό. Λέω εντάξει, οκ, τους έχουμε.
0: Αυτά είναι αυτά.
1: Κλείνω τηλεόραση, λέω αυτό. Κοιμάμαι ήσυχο, ξυπνάω. Ξυπαρά.
0: 2-2.
1: Ανοίγω το κινητό, λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Τι
0: όσο κοιμόσουν, δεν δούλευε η τύχη σου, θέλω να σου πω, Αλέξανδρε. Δεν δούλευε η τύχη των Τσέχων. Λοιπόν, δεν πήγαν πολύ καλά οι ελληνικές ομάδες χθες. Αν σκεφτείς ότι είχαμε τρεις αγώνες εντός έδρας, έτσι.
1: Εκτός από τον Όφη.
0: Εκτός από τον Όφη, ναι.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Είναι σε φοβερή φόρμα Όφη.
1: Στον συνεπώνυμο τον Χρήστο Κόντι. Είναι εξαιρετική η ομάδα που έχει φτιάξει. Ξέρεις τώρα, πήρε πέρυσι το κύπελο και πήρε απόφαση, τον στήριξε η διοίκηση και άλλαξε παραπάνω από τη μισή ομάδα. Έφτιαξε μια ομάδα που πιστεύει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στην Ελλάδα, αλλά να είναι και πολύ καλός και στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος.
0: Εμείς το νιώσαμε, γιατί. Εμείς, και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς που είμαστε με την ΑΕΚ, τέλος πάντων, γιατί χάσαμε το Super Cup από τον Όφη τις προηγούμενες μέρες. Οπότε το καταλάβαμε ότι ο Όφη είναι σε καλή φόρμα και χθες το απέδειξε 3-0. Και ευτυχώς που υπήρξε και Όφη για να έχουμε μία νίκη στις. Στους τρεις αγώνες που είχαμε εντός έδρας.
1: Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Ας ελπίσουμε και άλλες ομάδες από άλλες πόλεις πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Όφη και να βλέπουμε και πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα και να βλέπουμε και πολύ πιο δυνατές έδρες. Υπάρχουν ομάδες όπως ας πούμε τώρα, να σου πω, η Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη. Εγώ που πηγαίνω συχνά στην Πάτρα, είναι πολλοί άνθρωποι μόνο Παναχαϊκοί. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: κάτι
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και αυτή η ομάδα δυστυχώς εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται σε πολύ χαμηλές κατηγορίες, με πολλά οικονομικά προβλήματα. Τώρα κάπως γίνεται μια προσπάθεια με Τούρκο επιχειρηματία. Ο οποίος έχει επενδύσει. Έχει επενδύσει και σε άλλες ομάδες της Ευρώπης. Ο ίδιος άνθρωπος, Τούρκος επιχειρηματίας, να ξέρεις, που ήταν χαμηλά. Είχαν όμως μια βάση οπαδική, αρκετών φιλάθλων που μπορούσαν να τη στηρίξουν και τα είχε πάει καλά. Νομίζω Ολλανδία ή Βέλγιο είχε κάνει μια επένδυση σε μια ομάδα που ήταν σε χαμηλές κατηγορίες και κατάφερε να την ανεβάσει. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
0: Όφη αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο νησί. Έτσι. Κουβαλάει στις πλάτες του όλη την εκδήλωση.
1: Καλά, ρώτα και τους Χανιώτες.
0: Δεν θέλω τέτοια. Μα τι, πάμε για εμφύλιο και εκεί. Εντάξει, παιδιά.
1: Όχι, αλλά. Και το Ηράκλειο ολόκληρο να εκπροσωπεί είναι αρκετό. Ήταν πάνω από 15.000 οι φίλοι του Όφη που πήγαν στο Παγκρίτιο στάδιο χθες. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα είναι ευκαιρία να χτίσει οπαδούς. Οι οπαδοί δημιουργούνται από πολύ παιδική ηλικία. Ξέρεις, όταν ένα παιδάκι πάει και βλέπει μια ομάδα να πρωταγωνιστεί, πάει και βλέπει έναν καλό παίχτη να κάνει μια τρίπλα, να ρίχνει ένα σούτ.
0: Και έχει φέρνει επιτυχίες και η ομάδα ακόμα περισσότερο.
1: Και πανηγυρίες.
0: Τώρα για να μην πω για κάποιες ομάδες που τα παιδάκια δεν έχουν δει τίτλους, οπότε εντάξει. Πώς να ταυτιστείς με την ομάδα μετά από ένα σημείο. Εγώ όμως χθες θέλω να σου πω ότι με συνεπήρε, όχι η ομάδα, οι αγώνες αυτούς τους έβλεπε ο γιος μου, θέλω να σου πω, και εντάξει, αναγκαστικά παρακολουθούσα. Ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντης στο Diamond League, στο οποίο ο Καραλής έκανε το 6-16 και είναι νέο ρεκόρ σε ανοιχτό χώρο. Ήταν στη Λοζάνη σε ένα. Δεν ήταν γήπεδο, ήταν στους δρόμους, σε πλατεία. Είχαν στήσει τέλος πάντων ένα street event. που κάνανε στο πλαίσιο του Diamond League. Μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη δείχνει ότι λίγες μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι σε εξαιρετική φόρμα ο Καραλής και μπορεί να δώσει και κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες
1: τις... Άντε να τα πούμε όλα με αυτό, ναι,
0: τα λέμε μεταξύ μας τώρα.
1: Μπορούμε να μιλάμε αθλητικά.
0: Η Αδαΐς εδώ πέρα τώρα, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, λέω, τα λέμε τώρα μεταξύ μας.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι τόση ώρα ποιος μιλάει, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και ο Νίκος Αβραμίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Το αφεντικό στο στούντιο βεβαίως. Η Εύη Βουγιοκλειώτη απαντά στο 2-11-208-200. Όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όπως έχετε κάνει ήδη πάρα πολύ. Καλή ημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα, ωραία τραγούδια. Φιλιά στο Σπύρο θα τα δώσουμε. Καλημέρα στο Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον φίλο που λέει καλά, κάτσε να ακούσεις στα κρυφά γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους για άνδρες και ειδικά για πικάντικο περιεχόμενο. Θα ντραπείς από αυτά που θα ακούσεις.
0: Δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοιες κουβέντες.
1: Λες και
0: ειδικά, όχι, και ειδικά αυτό που λέει με πικάντικο περιεχόμενο δεν είναι το στυλ μου εμένα αυτό. Ούτως ή άλλως. Οπότε δεν θα μπορέσω να σε διαφωτίσω, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο για να πάρεις πληροφορίες για τέτοιες συζητήσεις.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Αλέξανδρε, το τραγικό είναι πως δεν καταλαβαίνεις τι έχεις χάσει για τα μπλουζ. Λες να αναφέρετε.
0: Για τα μπλουζ, για τα κουτσομπολιά των αντρών, γιατί ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, ναι. Στείλτε μας, κύριε Γιάννη, κάτι διαφημιστικό.
0: Δεν ξέρω τι έχει χάσει ο Αλέξανδρε. Τι γλιστρίδα φάγαμε πρωί-πρωί.
1: Νομίζω κάπως έτσι ξεκινάμε και κάπως αλλιώς καταλήγουμε.
0: Πώς θα καταλήξει η μέρα, δεν ξέρω σήμερα.
1: Πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
0: Ναι, υπερπαραγωγή έχει γίνει εδώ πέρα.
1: Διότι θα συνεχίσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά χθες μας προκάλεσε μια ενδόμηχη οργή, αυτό που γίνεται με τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν οποιοδήποτε κατεβάσει την εφαρμογή MyCo στο κινητό του, αν οποιοδήποτε πάει σε μια παραλία, δει τι είναι νόμιμο και τι συμβαίνει πραγματικά, θα αναρωτηθεί γιατί κανένας δεν κάνει τίποτα. Σήμερα λοιπόν ποιον θα έχουμε για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό?
0: Θα έχουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μιλήσουμε για το MyCoast, για το πώς λειτουργεί, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής, για τα κενά ενδεχομένως που υπάρχουν. Γιατί ακούσαμε χθες από τον κύριο Γρίλη από τη Ρόδο ότι αν για παράδειγμα δεν υπάρχει σύμβαση σε μια παραλία, άρα δεν υπάρχει κανένα μπλε πλαίσιο στο MyCoast. Το MyCoast δεν εμφανίζει κάτι και δεν μπορείς να κάνεις το MyCoast καταγγελία. Μπορείς να κάνεις μόνο όταν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τα τετραγωνικά που θα έπρεπε να καταλαμβάνει ο επιχειρηματίας και σε σχέση με αυτό που κάνει στην πραγματικότητα.
1: Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τσάπαλος εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών που είναι υπεύθυνο για τις κλιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν είναι υπεύθυνο για την ΕΤΑΔ. Δεν είναι υπεύθυνο για τους Δήμους.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα
0: όχι.
1: Υπάρχει δυστυχώς αυτό το οποίο λέμε πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, πολυαρμοδιότητα. Χαρακτηρίζει πάρα πολλές διεργασίες στην χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Και δυστυχώς υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα, στην εκμετάλλευση των παραλίων. Θα μας μιλήσει για όλα όσα είναι τις αρμοδιότητες των κλιματικών υπηρεσιών. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί, τι συμβαίνει με τις μισθώσεις που κάνουν επιχειρηματίες παραλίες σε περιοχές που ανήκουν στις κλιματικές και διαχειρίζονται οι κλιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Να δούμε έστω και σε αυτό το πλαίσιο τι μπορεί να κάνει ο πολίτης για να, όχι για να προστατευτεί, δεν είναι κάτι το οποίο απειλεί την υγεία του, αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μας περιορίζει από το να χαρούμε την παραλία όπως θα θέλαμε, στο να μπορέσουμε ενδεχομένως να πάμε εκεί πέρα που θέλουμε. Μιλάμε για ένα δημόσιο χώρο, τον καταλαμβάνει κάποιος άλλος, βγάζει κέρδος.
0: Βγάζει κέρδος και μεγάλο κέρδος από αυτό. Χθες είδα φωτογραφίες από την παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Και αποτρέπει, εμποδίζει τους υπόλοιπους πολίτες από το να είναι σε αυτόν τον χώρο. Σαν να πάω εγώ μέσα στη μέση του δρόμου, να στήσω ένα πάγκο να πουλάω ξέρω εγώ τι, και να μην μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είδα λοιπόν φωτογραφίες από την παραλία Τσαμπίκα, από τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου, που μας έλεγε ο κύριος Γρίλης ότι εκεί θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν μεταφερόμενες καντίνες, αλλά έχουν γίνει μόνιμες κατασκευές. Μιλάμε για κατασκευές, Αλεξανδρέα, ακόμα
1: σαν
0: και μια
1: ένα εξοχικό
0: ανάσα,
1: είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια ανάσα από το κύμα. Είναι λίγο σαν μπαράγκες.
1: Έχει στηθεί μια πλατφόρμα εκεί, πάνω από την πλατφόρμα είναι ένα σπιτάκι μεγάλο, δεν είναι και μικρό. Δίπλα είναι ένας χώρος, μια δεύτερη πλατφόρμα μικρότερη. Επίσης είναι σκεπασμένος αυτός ο χώρος. Εκεί πέρα τον νοικιάζουν για να κάνουν μασάζ.
0: Εντάξει, να μην πας στην παραλία να κάνεις και ένα μασάζ.
1: Βεβαίως.
0: Να μην υπάρχει ένας χώρος.
1: Όλα αυτά είναι παράνομα όμως.
0: Αυτός
1: επιχειρηματίας που κερδίζει από τις υπηρεσίες που προσφέρει στους λουόμενους δεν δίνει τίποτα στο δημόσιο. Και ο πολίτης που θέλει να πάει εκεί να κάνει τον μπάνιο του δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτόν τον χώρο.
0: Τώρα, εσύ επικοινώνησες με την ΤΑΔ και γιατί έγινε, για να ξέρει ο κόσμος ότι κάναμε προσπάθεια για να έχουμε και από εκεί την άποψή του σχετικά με όσα ακούστηκαν. Όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για...
1: Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αυτό τονίστηκε, και από την επόμενη εβδομάδα δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι της ΕΤΑΔ ότι θα έχουμε ουσιαστικά απαντήσεις σε πολύ κέρια ερωτήματα σε ρεπορτάζ, το πλαίσιο ρεπορτάζ το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Real News. Ξέρεις,
0: θα περιμένουμε λοιπόν, πολλές με φορές, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές η πειθαρχία του γραπτού λόγου βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε όμως να αφήσουμε και κανέναν ο οποίος είναι υπεύθυνος να μην κάνει τη δουλειά του. Δεν γίνεται να βλέπουμε υπηρεσίες να μην κάνουν τις δουλειές τους. Και να σου πω κάτι. Λέγαμε χθες, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν βρει δουλειά σε τέτοιες εταιρείες, είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε υπουργεία, είτε οργανισμούς. Τέλος πάντων, ανήκουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο ελληνικό κράτος. Οι δημοσιογράφοι έχουν βρει δουλειά. Δεν θα κρίνω εγώ αν είναι ορθό να έχουν τόσους δημοσιογράφους κάποια υπουργεία ή κάποιοι οργανισμοί και κάποιες υπηρεσίες. Ελεγκτές γιατί δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αναρωτιέμαι, αυτή είναι η προτεραιότητα. Καταλαβαίνω.
0: Οι δημοσιογράφοι είναι για να επικοινωνούν κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: άρα πρέπει να κάνεις υπάρχει... τους ελέγχους για να τους επικοινωνήσεις μετά.
1: Πάρα πολύ σωστά το λες.
0: Το άλλο θέμα που προέκυψε χθες όσον αφορά τις καταγγελίες που έκανε εδώ ο κύριος Χότζογλου από τον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού και για την κατάχρηση που γίνεται με την ψηφιακή κάρτα, τα κόλπα τα οποία χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να ξεφύγουν ουσιαστικά από τον έλεγχο. Θέλω να πω ότι επικοινωνήσαμε και εμείς με την επιθεώρηση εργασίας. Η απάντηση είναι ότι όσον αφορά το λειτουργικό κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το αν υπάρχουν δηλαδή κάποια κενά, σε αυτό το κομμάτι υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εργασίας. Οι επιθεωρητές εργασίας παίρνουν το κομμάτι όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα και τον τρόπο που λειτουργεί και κάνουν ελέγχους πάνω σε αυτό. Στο τι δηλαδή κάνουν οι εργοδότες. Και λένε από την επιθεώρηση εργασίας ότι ναι, οι εργοδότες έχουν τα δικά τους κόλπα, αλλά και εμείς τα γνωρίζουμε αυτά τα κόλπα. Τα έχουμε υπόψη μας όταν πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Απλά αυτό που επεσήμαναν είναι ότι για να ξεκινήσει μια διαδικασία πρέπει να υπάρχουν κάποιες καταγγελίες επώνυμα. Γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Πρέπει κάποιος επώνυμα, και αυτό είναι το δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρα, γιατί
1: ξέρουμε πώς κάνουμε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Είναι το ίδιο απλό, είναι πολύπλοκο,
0: είναι
1: ψηφιακό.
0: Απλό είναι να κάνεις την καταγγελία. Το θέμα είναι πώς παίρνει κανείς την απόφαση. Γιατί όταν θα πρέπει να πας εσύ ως Αλέξανδρος Κόντης ή εγώ ως Ελισάβετ Σαλαμάρα να κάνουμε μια καταγγελία για τον εργοδότη μας, θα δώσουμε τα στοιχεία μας, θα πούμε ακριβώς τι συνέβη, και υπάρχει φόβος στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα και θα λειτουργήσει εκδικητικά ενδεχομένως ο εργοδότης και μπορεί να κυκλοφορήσει αυτό στην πιάτσα και να μην μπορεί να βρει δουλειά.
1: Και δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να βρει δουλειά.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έγκυται η πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Να πούμε επίσης ότι θα ασχοληθούμε και με το κύριο θέμα αυτής της εβδομάδας. Δεν είναι άλλο από την ανακήρυξη των τουρκικών θαλασσιών πάρκων. Είχαμε την Τετάρτη και την ανακήρυξη, την υπογραφή μάλλον της υπουργικής απόφασης για την χωροθέτηση των ΑΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την χωροθέτηση δηλαδή, την τακτοποίηση, Ελισάβετ, ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πού θα μπορούν να τοποθετούνται ανεμογεννήτρες, πού θα μπορούν να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες και αυτή η αίσθηση στους πολίτες ότι αυτό η ανάπτυξη δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας, υπέρ της κοινωνίας και υπέρ του περιβάλλοντος. Υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι συνέβη όμως, ακόμα και σε αυτό, βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμαρτυρήθηκε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν.
0: Και
1: με
0: μετά ακολούθησε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Γιατί είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι, χτυπάει μία ο ένας και λίγο μετά χτυπάει ο άλλος.
1: Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εδώ. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν θα μείνει σε αυτό το στάδιο. Θα υπάρξουν πολλά άλλα στάδια. Και ξέρεις κάτι, θα υπάρξει και πολύ μεγάλο ρεπορτάζ της Real News που θα αποκαλύπτει ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή, τι πιστεύουν οι Έλληνες επιτελείς ότι θα είναι τα επόμενα βήματα της Άγκυρας. Πρέπει να σου πω ότι θα έχουμε την κυρία Μαριλένα Σουκουλή, είναι υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για ζητήματα χωροταξίας, λίγο μετά τις 10, που θα μας πει τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, η νέα χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα μιλήσουμε όμως και για τη χωροθέτηση των τουριστικών επιχειρήσεων που έχει ήδη προηγηθεί, αλλά και για τη χωροθέτηση της βιομηχανίας. Είναι ζητήματα κέρια για την ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία διακοπή, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
4: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
3: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Ε, τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου πριν από λίγο στο ύψος του Μοσχάτου, όταν μηχανή εξετράπη της πορείας της. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά στο Αιγαίο. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους τουρκικούς ισχυρισμούς, κάνοντας σαφές ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, ορίζεται από διεθνείς συνθήκες και δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Περισσότερα στο real.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον Κυπριακό Ιστότοπο Πολίτης. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.

0: Λοιπόν, 7:34 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε εδώ στον Real FM και θέλω να σου πω ότι το είδες το σχέδιο που έρχεται για τις ρευματοκλοπές. Όχι για τις ρευματοκλοπές, όχι, για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μάλλον να το πω σωστά. Για όλους αυτούς που κάνουν, όπως το λένε, ενεργειακό τουρισμό. Δηλαδή φεύγουν από πάροχο σε πάροχο, αφήνοντας όμως πίσω τους ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: Αυτό λοιπόν. Δεν θα πω ότι είχα προσπαθήσει να το κάνω, αλλά θεωρούσα ότι δεν είναι δυνατόν να χρεώνεις μια επιχείρηση και μετά να μπορείς ανενόχλητος
0: να πας, σε μια άλλη.
1: Δηλαδή,
0: και σε μια άλλη ενδεχομένως.
1: Νομίζω ότι υπήρχε και πρόβλεψη ήδη, αλλά τώρα μάλλον διαψεύδομαι.
0: Τώρα υπεγράφει η υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Και έχει στόχο να συμβάλλει σε αυτό, στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό τι σημαίνει, ότι μόλις συμπληρώσεις, λέει, τρεις επισημάνσεις. Δηλαδή ότι πας για τρίτη φορά να αφήνεις ληξιπρόθεσμη οφειλή σε έναν πάροχο, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι να τακτοποιήσει τις οφειλές του, είτε να τις πληρώσει είτε να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τους κακοπληρωτές, γιατί οι οφειλές στο τέλος του 25, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είχαν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
1: Άρα,
0: είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά αυτό αφορά όλους εμάς τους υπόλοιπους που πληρώνουμε κανονικά, γιατί όλο αυτό μετακυλίεται.
1: Ναι.
0: Μετακυλίεται. Και αρχίζουμε και πληρώνουμε περισσότερο οι υπόλοιποι. Άρα έχει την σημασία του. Άρα πάμε για ένα είδος, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, τηρεσία ουσιαστικά στο κομμάτι των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και των οφειλών προς εκείνους.
1: Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν προβλέψεις που να προστατεύουν τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συνεπείς, συνεπέστατοι, και πραγματικά αυτό δεν είναι καθόλου άνετο να συμβαίνει, να είμαστε συνεπείς στην πληρωμή των λογαριασμών του ρεύματος ειδικά.
0: Δεν έχουν σχέση πια οι λογαριασμοί ρεύματος με αυτά που πληρώναμε κάποτε, Αλέξανδρε.
1: Ακριβώς, και βεβαίως.
0: Και όταν λέω το κάποτε δεν είναι μακριά. Το κάποτε είναι μέχρι.
1: Πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς, πριν μια δεκαετία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άντε να δεχθώ ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή του ρεύματος. Τα δημοτικά τέλη γιατί αλλάζουν?
0: Υπάρχουν διακυμάνσεις και εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν διακυμάνσεις στα τετραγωνικά
0: είναι
1: του σπιτιού.
0: Είναι ανάλογα με. Όχι, τα τετραγωνικά του σπιτιού μου έχουν μείνει ίδια, αλλά δεν τα πληρώνω ίδια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και δεν τα πληρώνω σε έναν, τα πληρώνω σε πολλούς.
1: Είναι σαφές ότι οι διακυμάνσεις στα δημοτικά τέλη αφορούν τα ζητήματα τα οικονομικά των Δήμων.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία τα υπομειζόμαστε οι πολίτες. Δεν δίνουμε βάση σε αυτό ακριβώς. Το ψηλό γραμματάκι που λέει δημοτικά τέλη στο λογαριασμό ρεύματος.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου ψηλά ο αριθμός που θα δούμε δίπλα στα δημοτικά τέλη.
1: Πολλές φορές, ειδικά άμα είσαι σε περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, πολλές φορές τα δημοτικά τέλη είναι πιο ακριβά από την κοστολόγηση του ρεύματος που έχεις καταναλώσει. Άρα λοιπόν είναι ένα ερώτημα γιατί αλλάζουν διαρκώς τα δημοτικά τέλη.
0: Για να καλυφθούν ανάγκες προφανώς και να καλυφθούν και κάποιες τρύπες. Και θα μπορούσες να πεις ότι δέχομαι, εντάξει, πληρώνω, γιατί κάποιες περιοχές πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά δημοτικά τέλη. Πάρα πολύ. Θα το προσέξετε, θα το ψάξετε και θα δείτε τι πληρώνετε σε αναλογία. Αν υπήρχαν και κάποιες υπηρεσίες, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Να υπήρχαν και κάποιες υπηρεσίες. Εγώ, για παράδειγμα, στον δικό μου Δήμο, οδοκαθαριστή δεν έχω δει. Πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ό,τι κάνει ο καθένας στη γειτονιά του από μόνος του, αν έχει χρόνο, διάθεση. Να βγει έξω και να καθαρίσει τον δρόμο κάτω
1: είναι
0: από το πεζοδρόμιο.
1: Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν υπάρχει διαφάνεια. Είναι ένα θέμα, είναι έσοδα που πηγαίνουν στους Δήμους. Δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτό. Δεν καταλαβαίνει κάποιος που έχει, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, γιατί τον ένα μήνα να πληρώνει 50 και τον άλλο μήνα να πληρώνει 60 ή 62 ή 58. Αυτό είναι ζήτημα των Δήμων. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει γιατί υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις στα δημοτικά τέλη. Στην πραγματικότητα, μία αιτία είναι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχουν κάποια τέλη από τον ΧΙΤΑ. Όταν πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα στον ΧΙΤΑ, υπάρχουν ζυγιστήρια, ζυγίζουν το όχημα και βλέπουν πόσα ποιον όγκο και ποια κιλά απορριμμάτων πηγαίνει ο κάθε Δήμος στο ΧΙΤΑ. Αν πηγαίνουν περισσότερα κιλά, είναι περισσότερα τα λεφτά τα οποία χρεώνει ο ΧΙΤΑ τον Δήμο.
0: Άρα και ο Δήμος το μετακυλεί μετά στους πολίτες.
1: Ούτως ώστε ο Δήμος να πιέσει τους πολίτες του και να δημιουργήσει σύστημα ανακύκλωσης. Mm-hmm. Ούτως ώστε να μην πηγαίνει τόσο μεγάλος όγκος και βάρος απορριμμάτων για ταφή στο ΧΙΤΑ. Και τώρα θέλω να μου πεις αν έχεις δει κανέναν Δήμο πραγματικά να δίνει βάρος στην ανακύκλωση. Πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν. Περίμενε, υπάρχουν.
0: Οι κάδοι υπάρχουν, όλους. Αλέξανδρε.
1: Οι κάδοι υπάρχουν και υπάρχουν και καλοί δήμαρχοι. Μπορώ να σου αναφέρω, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά μπορώ να σου αναφέρω εκτός αέρα δύο και τρεις δημάρχους οι οποίοι είναι καλοί και έχουν κάνει πολύ καλά
0: εγώ πολλές φορές στο δικό μου Δήμο έχω βγάλει φωτογραφίες από κάδους ανακύκλωση οι οποίοι είναι ξεχυλισμένοι. Για μέρες τους βλέπω στην ίδια κατάσταση με κόσμο και δεν είναι μόνο. Θα μου πεις πήγαινε στον επόμενο, πήγαινε παρακάτω. Και ο επόμενος είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Λοιπόν.
0: Και ο λίγο πιο πάνω είναι στην ίδια κατάσταση. Άρα, ναι. Όταν βλέπω τρεις κάδους ανακύκλωσης στο τετράγωνο που μένω εγώ να είναι ξεχυλισμένοι για μέρες και να υπάρχουν αντικείμενα.
1: Και να μην γίνεται αποκομιδή.
0: Ναι, να μην γίνεται αποκομιδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις μία, το βλέπεις δύο, το βλέπεις. Λες, κάτσε, ρε παιδί μου, τι έγινε.
1: Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε όμως, κατάλαβες, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό το ζήτημα που συζητάμε τώρα, η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων, πηγαίνει στους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ λογικό, άμα το σκεφτείς.
0: Ξέρεις τι έχει πέσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Και τι δεν έχει πέσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Πληρώνεις από την ΕΡΤ μέχρι όλα αυτά που λες. Μέχρι τις δημοσιογραφικές χρεώσεις, μέχρι τα δημοτικά τέλη. Γιατί έρχεται τόσο καιρό η Κομισιόν και λέει απογυμνώστε τους λογαριασμούς ρεύματος από όλες τις άλλες χρεώσεις. Για να βλέπουμε και καθαρά.
1: Για να υπάρχει διαφάνεια.
0: Βέβαια. Και τι πληρώνουμε
1: και
0: για το ρεύμα.
1: Θέλω να καταλήξω λοιπόν με όλα αυτά, με τα δημοτικά τέλη, με τα χρήματα τα οποία δίνουμε στην ΕΡΤ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε καταναλώσει και πόσο τιμολογείται η κατανάλωσή μας. Έτσι όπως είναι δομημένοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Άρα, για να καταλήξουμε.
0: Ναι, γιατί εσύ βλέπεις ένα ποσό και αυτό σου μένει στο μυαλό. Ότι εγώ έχω να πληρώσω τώρα 110 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ. Ένα ποσό.
1: Δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο. Άρα, για να καταλήγουμε πραγματικά, γιατί πρέπει να έχουμε ένα συμπέρασμα εδώ, ότι σαφέστατα δεν είναι πολύ καλό να υπάρχει διαχείριση των οφειλετών και να υπάρχει και μη τιμωρία των, των καταναλωτών που είναι συνεπείς στην πληρωμή του λογαριασμού του ρεύματος μέσω των άλλων που δεν είναι συνεπείς. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πληρώνουμε ποτέ.
0: Και επειδή ακριβώς πολλές φορές λέμε «Α, αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το κάνουμε, το άλλο το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση» και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Mm-hmm. Βγάλτε από τους λογαριασμούς επιτέλους όλα τα άλλα για να καταλαβαίνουμε τι πληρώνουμε. Και επειδή μέσα εκεί, σε όλα αυτά, εμείς χρεωνόμαστε και τη ρευματοκλοπή που είπα πριν εν τη ρήμη του λόγου, είδες ότι και χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στον Ασπρόπυργο, όπου αποξηλώσαν λύση 2.380 μέτρα καλώδια με τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν ρευματοκλοπές. Γιατί και οι ρευματοκλοπές, εκεί η ενέργεια δηλαδή που κλέβεται και χάνεται από κάπου, σε εμάς καταλήγει πάλι, Αλέξανδρε. Άρα αυτοί οι λογαριασμοί επιτέλους θα πρέπει κάπως να λυθεί και το θέμα με τις ρευματοκλοπές, να λυθεί και το θέμα με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κάπου να ξέρει και ο καθένας τι πληρώνει στο τέλος της ημέρας.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να λωθεί και το θέμα της κίνησης και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολανίος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, μέχρι να λυθεί το θέμα της κίνησης.
1: Έλα, εσύ θα το αναλάβεις.
2: Είναι τέλη καλοκαιριού τώρα, ειδικά έρχεται
0: κοίτα,
2: σεζόν.
0: Άμα λυθεί το θέμα της κίνησης, τι θα λέει ο Παναγιώτης.
2: Έλα,
1: θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Δουλειά είναι καλός, είναι εργατικός, είναι εδώ πέρα συνεπέστατος. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, για πες.
2: Θα αρχίσουμε από το Κηφισό γιατί είχαμε τροχαίο με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο από το ύψος του Μοσχάτου. Λόγω πτώσης δικύκλου στο οδόστρωμα δεν σημειώθηκε κάποια σύγκρουση, απλά εξετράπη πορεία και έπεσε οδηγός. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τραυματισμό ή κάτι γιατί τώρα φτάνει τροχιά στο σημείο, αλλά έχει εκεί μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη, περίπου εκεί που τελειώνει το ύψος του Ρέντι μέχρι κάτω με τη συμβολή μέχρι την Ποσειδόνος. Μένουμε Πειραιά γιατί στο κόκκινο είναι για ακόμη μια μέρα η Ομηρίδος και η Λίτση, η Κόνωνος και η Αλυπέδου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω επιστροφής ή εξόδου των αδιούχων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ταύρου και στο κέντρο της Αθήνας Και εκεί έχουμε κάποιες επιστροφές. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλή της Σοφίας.
0: Να σου πω, έχει αρχίσει και αλλάζει το σκηνικό. Κάπως με όλα αυτά που είπες.
2: Μπαίνουμε λίγο σε εργοστασιακές
0: ρυθμίσεις. Δηλαδή,
2: ρυθμίσεις.
0: Μέχρι χθες μας έλεγε στο λιμάνι, άντε βαριά βαριά και λίγο την Πειραιώς. Ναι. Σήμερα βλέπω ότι έχει αρχίσει και μεγαλώνει η λίστα.
2: Βάλαμε Κηφισό, βάλαμε Κέντρο.
1: Όλοι αυτοί που ήρθαν βγήκαν στους δρόμους.
0: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ, λείπει και ο Ιωσήφ, δεν μπορώ να το πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι να πει. Όχι, να σου πω, και ο Αλέξανδρος, από ό,τι κατάλαβα, τη συνωμοταξία είναι.
2: Ναι, είναι.
0: Εγώ το δίνω στεγνά, κατά το έχει καταλάβει, έτσι.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι. Τώρα τη γλιτώνω γιατί κοιμήθηκα το βράδυ. Κοιμήθηκα στο 1-0.
0: Δεν είδε τον
1: αγώνα. Κοιμήθηκα ήσυχος.
0: Λυπήσου τον Παναγιώτη, κοιμήθηκε ήσυχος.
1: Στο 55ο λεπτό.
0: Το βάζονται.
1: Και να σου πω κάτι, ήταν και πολύ ωραίο το πρώτο γκολ.
2: Και το δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, το πρώτο μου άρεσε περισσότερο γιατί την πήρε σε πολύ άκυρη φάση. Α πούμε, του κάνα μια μπαλιά, ο Αντινό νομίζω ήταν, έκανε την κεφαλιά. Την έφερε αλλού προς τα αριστερά της εστίας. Με πλάτη γύρισε. Δηλαδή αυτή την κίνηση με πλάτη, η παλιότερη τη θυμόμαστε να την κάνει ο Βαζέχα. Δεν ξέρω, εσύ σίγουρα δεν τον έχεις
2: δει. Δεν τον έχω προλάβει.
1: Σίγουρα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ήταν κίνηση μπασκετική κιόλας, πίβοτα ας πούμε. Πέρασε τρεις παίχτες και την κάρφωσε στην
2: δεξιά
1: γωνία. Ναι, ακριβώς. Ήταν φοβερό το γκολ. Οπότε κοιμήθηκα ήσυχος.
0: Έμενε με τις δάφνες του πρώτου γκολ ο Αλέξανδρος.
1: και δεν έχετε τίποτα να μου πείτε, κυρίες και κύριοι.
0: Άστο, είχε αλλάξει τελείως το σκηνικό. Θα του τα πει μετά και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Έχει γίνει χαμός εδώ με μηνύματα, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Πάρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις. Αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, αν ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι τιμές λογαριασμού ρεύματος, τα μηνύματα έρχονται στο ρυθμό. Δεν το κάνουμε επίτηδες για αυτό το λόγο.
1: Μα αυτά που ασχολούν όλοι.
0: Καταρχάς, είχαμε την είδηση για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις εταιρείες παροχής ρεύματος. Αλλά βεβαίως είναι και ζήτημα το οποίο αφορά όλους εμάς. Ο Γιώργος λέει: κάνεις λάθος, φίλτατε τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά βασινόμου, δηλαδή φωτισμός και καθαριότητα. Όχι γενικά για τα έξοδα του Δήμου. Πού εστίασα, φίλε Γιώργο, στη διαχείριση των απορριμμάτων, η καθαριότητα είναι αυτό, και στον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται τα έσοδα, οι δαπάνες του Δήμου βάσει τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επαναλαμβάνω ότι έξω από το ΧΙΤΑ, έχω πάει και το έχω δει, υπάρχει ζυγιστήριο, πηγαίνει εκεί το απορριμματοφόρο, βγάζουν το καθαρό βάρος του. Και όποιο απορριμματοφόρο είναι σε κάθε δήμο, ξέρει ο ΧΙΤΑ η διαχείρισή του, ποιος δήμος πάει πόσα σκουπίδια στον ΧΙΤΑ. Βάσει αυτού λοιπόν, κάθε δήμος πληρώνει ένα πρόστιμο, θέλω να το πούμε. Πρόστιμο πρέπει να θεωρείται, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα στο ΧΙΤΑ.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται. Και θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχουμε αναπτύξει δίκτυα ανακύκλωσης, ούτως ώστε και οι πολίτες να έχουν μικρότερο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση βγάζει λεφτά. Η ταφή των απορριμμάτων δεν βγάζει τίποτα.
1: Μας κοστίζει.
0: Μας κοστίζει.
1: Μας κοστίζει κιόλας.
0: Και πολλαπλώς, όχι μόνο
1: και
0: οικονομικά.
1: Όχι μόνο στην τσέπη μας, ναι. Και
0: αν
1: στο
0: πάει, εγώ θα το πω ξανά. Επειδή έχω πάει καμιά δεκαριά φορές στο ΧΙΤΑ. Αν πάει κάποιος και δει ακριβώς τι κατάσταση επικρατεί και πόσο μεγάλη είναι η έκταση που έχει καταληφθεί. Γιατί η Ελισάβετ από ΧΙΤΑ Λιωσίων, το λέμε ΧΙΤΑ Φιλής, έχει περάσει τα όρια των Δήμων.
1: Ναι.
0: Η Φιλία, άμα τη δεις στο χάρτη, είναι ένας τεράστιος Δήμος σε έκταση. Είναι σαν να ανεβείς στο Λυκαβητό, λοιπόν, και να βλέπεις μέχρι τον Πειραιά. Είναι αυτή η έκταση του ΧΙΤΑ και των ενεργών κυττάρων, δηλαδή εκεί πέρα που θάβουμε τα σκουπίδια μας ακόμα, και των ανενεργών, δηλαδή αυτά που έχουν καλυφθεί με χώμα. Είναι μια κατάσταση η οποία τη βλέπεις και λες, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο.
1: Ναι, είναι πόσα χρόνια το λέμε όμως αυτό, Αλέξανδρε.
0: Καταλαμβάνεις ένα τεράστιο κομμάτι γης και το έχεις μόνο για σκουπίδια, για να έχεις θαμμένα σκουπίδια, και αυτό το κομμάτι γης θα μείνει έτσι για αιώνες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτε άλλο.
1: Δεν θα χρησιμοποιηθεί για
0: τίποτε
1: άλλο.
0: Και αυτό συμβαίνει λοιπόν όχι μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, αλλά συμβαίνει, αυτό είναι το πιο τραγικό για μένα, ακόμα και σε πολύ μικρά νησιά. Υπάρχουν ΧΙΤΑ. Το μοντέλο αυτό διαχείρισης είναι εντελώς
1: εσπαλμένο, είναι παροχημένο και
0: είναι αναχρονιστικό. Ευτυχώς υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων οι οποίες δημιουργούνται. Ουσιαστικά μιλάμε για την εντός εισαγωγικών ενεργειακή αξιοποίηση. Καύση είναι, αλλά είναι καύση με όρους σύγχρονους, όχι με όρους 30 ετίας και 20 ετίας, που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με πολύ συγκεκριμένα φίλτρα και προδιαγραφές. Υπάρχει ένας πολύ μικρός όγκος που μένει. Το υπόλοιπο πηγαίνει για ανακύκλωση. Αυτό πρέπει να γίνει. Υπάρχουν καμιά δεκαετία τέτοιες μονάδες που λειτουργούν πλέον στην χώρα μας. Στην Τρίπολη είναι μία, έχω πάει την έχω δει, στην Κοζάνη είναι άλλη, στα Ιωάννινα, στις Σέρες και σε άλλες περιοχές. Η Αττική είναι η περιφέρεια που έχει μείνει πιο πίσω από οποιοδήποτε άλλη στη διαχείριση.
1: Και που έχει και το μισό πληθυσμό της χώρας. Πάμε και στον Πάνο από την ΙΤΕΑ που λέει ότι τα 3 δισεκατομμύρια οφειλές προς τους προμηθευτές οφείλονται, λέει, σε βίτσιο των πολιτών ή σε δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών. Φυσικά και υπάρχει δυσκολία πληρωμής λογαριασμών, Πάνο, αλλά μέσα σε αυτά τα ποσά κρύβεται και ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι είναι αυτοί που λέμε οι στρατηγικά κακοπληρωτές. Δεν είναι μόνο η μία περίπτωση ή μόνο η άλλη. Πάντως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα.

0: κάνω.
1: Και ο φίλος μας λέει: είναι τόσο δύσκολο άραγε να λυθεί αυτό. Δεν έχεις πληρώσει, λέει, την προηγούμενη εταιρεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις εταιρεία παροχής ενέργειας. Η επόμενη εταιρεία θα σε θεωρήσει κακόπιστο, κακοπληρωτή και δεν σε θέλει προφανώς για πελάτη. Εμένα πάντως έτσι μου είπαν όταν άλλαξα πάροχο. Πρέπει να έχετε πληρώσει ή να έχετε εξοφλήσει τον προηγούμενο σας πάροχο. Εννοείται ότι το σκεπτικό ήταν να υπάρχει μια ευελιξία. Επειδή έχουμε περάσει, έχει αλλάξει τελείως το τοπίο όσον αφορά τους παρόχους ενέργειας και τους λογαριασμούς. Μέσα στα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι έχουμε πάει σε τιμολόγηση με βάση τα χρώματα, με τιμολόγια που αλλάζουν κάθε μήνα, με ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν πώς αλλάζουν οι χρεώσεις, τα κειμενόμενα τιμολόγια, με άλλες παροχές όσον αφορά τα σταθερά τιμολόγια. Έχει αλλάξει τελείως το καθεστώς και το τοπίο. Οπότε εννοείται ότι το σκεπτικό ήταν να δίνεται μια ευελιξία στον κόσμο. Αν δεν του κάνει ένας πάροχος, αν δεν του κάνει μια εταιρεία και αυτά που προσφέρει, να μπορεί να πάει να πηγαίνει σε μια άλλη. Βέβαια, κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύτηκαν στην πορεία. Λοιπόν, και επειδή είπες πριν ότι μιλάμε για λογαριασμούς ρεύματος, μιλάμε και για ακρίβεια. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία που προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Θα τεθεί σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου. Θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα των προϊόντων που θα ενταχθούν έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, με τις μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί να διαμορφώνονται κοντά στο 7%. Οι προμηθευτές έχουν συμβάλει περίπου κατά 5% και τα σούπερ μάρκετ από 1,5-2%. Υπάρχει περιθώριο για να προσθεθούν και άλλα προϊόντα και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Εκτιμάται ότι μπορεί μέχρι το τέλος αυτής της προθεσμίας να προσθεθούν και άλλοι 200-300 κωδικοί. Είμαστε στους 1,100 και μπορεί να φτάσουμε στους 1,500. Αλλά, Αλέξανδρε, απέχουμε πάρα πολύ από το επιθυμητό, θα το λέγα αυτό, γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει χιλιάδες κωδικούς προϊόντων.
2: Λοιπόν, και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ένα σχολιασμό, γιατί ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είχε κάνει και πρόσφατα δηλώσεις, μπορεί πλέον να λέγεται ότι είναι ένας από τους πιο αποτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης αυτής. Θα τεκμηριώσει αυτό το οποίο μόλις είπα αμέσως μετά το διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων και το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Έλα, Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Μέριστα δυτικά, υπηρωτικά, ορεινά, ανεμιβόρη έως 6 Μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω αν θα κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι, αλλά πάντως το καλοκαίρι θα το νιώσουμε τώρα που τελειώνει και ο Αύγουστος, γιατί θα δούμε κάτι σαραντάρια μέσα στο
1: Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε.
0: Και θα έχουμε σε λίγη ώρα και τον Τάσο Αρνιακό μαζί μας για να μας δώσει την πρόβλεψη, να δούμε τι μας περιμένει και για πόσες μέρες.
1: Να ολοκληρώσουμε όμως, Ελισάβετ, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχει λοιπόν η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα ξεκινήσει την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Ενώ, όπως σημείωσε, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί και η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων. Σημασία για μένα δεν έχει πόση ακριβώς θα είναι η κωδική των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό οικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να ευτυχθούμε πραγματικά. Καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα. Δεν θα το πιστωθεί μόνο ο Υπουργός, αλλά θα το νιώσουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί, θέλω να συνεχίσω αυτό το προηγουμένως και να το εξηγήσω, δεν μπορεί κανένας Υπουργός να πει ότι είναι επιτυχημένη η θητεία του από τη στιγμή που ένα ζήτημα της αρμοδιότητάς του είναι το κορυφαίο πρόβλημα
0: πολλών ετών.
1: Πολλών ετών για τους πολίτες.
0: Είναι εδώ και 4-5 χρόνια ένα πρόβλημα.
1: Είναι πολλά χρόνια στην
0: ηγεσία
1: του Υπουργείου
0: Ανάπτυξης. Γενικά
1: Ανάπτυξης.
0: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από
1: γενικά
0: την κυβέρνηση.
1: Γενικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από την κυβέρνηση. Είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Είναι δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε.
0: Όχι, είναι το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Είναι το πρόβλημα. Μας απασχολεί όλους. Πραγματικά μένουμε με το στόμα ανοιχτό και τα χέρια υψωμένα, λες και μας ληστεύουν κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τις τιμές να έχουν αλλάξει συνεχώς με αυξητική τάση. Ας ευχηθούμε αυτή η νέα προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία, γιατί οι προηγούμενες έχουν αποτύχει.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εδώ λέει θα περιλαμβάνει μέσα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται, και κρέατα και γαλακτοκομικά και αυγά και ζυμαρικά και βρεφικές τροφές και καφέ και τα σχετικά. Θα τα δούμε. Τα 1100 επιμένω είναι λίγα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα σούπερ μάρκετ. Ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, δεν λέω τα μικρά της γειτονιάς, έχουν από 10 έως 30.000 κωδικούς. Είναι πολλά τα προϊόντα τους. Άρα μοιάζει να είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Θα δούμε όμως, και πρέπει να δούμε να είναι όπως λες αυτά τα είδη καθημερινής χρήσης. Έρχεται τώρα, επειδή λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό και την μείωσή του όσον αφορά τα τρόφιμα, αμεληταία μείωση για μένα, το είπα και χθες. Το 0,4 αν δεν κάνω λάθος της 100. Έρχεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός Αλέξανδρε και λέει ουσιαστικά ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσει ο πληθωρισμός, αλλά και αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει σταθερά από το ράφι στο καλάθι. Δηλαδή, να μην είναι μια στατιστική βελτίωση, αλλά να είναι μια πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν το έχει νιώσει ο καταναλωτής αυτό. Ούτε καμιά σταθεροποίηση έχει νιώσει, ούτε καμιά μείωση, έστω και οριακή, σε κανέναν δείκτη. Οι τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των 4 προηγούμενων ετών και επομένως είναι αισθητή η πίεση στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και στο λειτουργικό κόστος ακόμα και των επιχειρήσεων. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα νοικοκυριά που αγοράζουν καθημερινά και γεμίζουν ένα καλάθι καταλαβαίνουν τι σημαίνει ακρίβεια και έχουν και την προσωπική αίσθηση του πληθωρισμού, θα σου λέγα εγώ. Δηλαδή, ρωτήστε τους νοικοκύριδες και τις νοικοκυρές να σας πούν ακριβώς πώς αισθάνονται ότι είναι ο πληθωρισμός. Και σίγουρα δεν θα σας πούν ότι είναι 2,7 ή 2,9, τον αισθάνονται πολύ μεγαλύτερο.

0: Παρασκευή 21 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, και την ανάγνωση στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Ακόμα, μπλόκο στους μπαταξίδες από άποψη, ηλεκτρικό ρεύμα και μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500. Ποιος αφορά και Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην πρόκληση της Άγκυρας για το χωροταξικό και τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Πρώτο θέμα στην Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόνων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς, μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και κίνητρα για 9 μήνη υπηρεσία σε 18χρονους. Τι ισχύει για φοιτητές. Τσίπρας, να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε. Οι νέοι στο δεύτερο ντοκιμαντέρ. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα αν το είδες. Προφανώς.
0: Θα τα δω όλα μαζί σου, λέω. Θα περιμένω και το νούμερο 3.
1: Μην νομίζεις ότι είναι σαν τις τρελογίες Άρχοντας Δαχτυλιδιών και τέτοια τίποτα. Τρία ώρα.
0: Όχι.
1: Τρία λεπτά το καθένα είναι.
0: Τρία λεπτά σου λέω. Θέλω να τα δω όλα με ησυχία, να μην μου μένει καμία αγωνία.
1: Όντως, αυτό το δεύτερο που εγώ το είδα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές. Είναι από μια εκδήλωση που είχε γίνει, που είχαν μιλήσει οι νέοι άνθρωποι για την παιδεία, την υγεία και όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Λοιπόν, στοιχεία ΟΣΑ, μειώθηκε κατά 3,6% το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε στα σκουπίδια τον χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Και φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Άλλη μια απέτηση της Άγκυρας γίνεται πράξη με την σχεδιαζόμενη μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο. Προκαλεί και ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, που κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και 30 χρόνια. Παραχαράσουν ακόμα και αρχαίο τάφο 2.400 ετών στην Παμφίλια και σιωπή από τον λαλίστατο Άδωνη για το ξέπλυμα στον Ερντογάν. Νέα απαγόρευση για τα γυαλιά του και από τη Βρετανία. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, αλλαγές στην στρατιωτική θητεία, ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες και ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτής στη μακρινή Ζάμπια.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχίες η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Κλιματική κρίση και υγεία, το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Καύσωνας, πυρκαγιές, καπνός, κουνούπια πλήττουν ιδίως τους ευάλωτους. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, η Άγκυρα αντιδρά στο ελληνικό χώρο ταξικό τον ΑΠΕ. ΚΑΠ, επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός πάει να σβήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παγνή, λεφτά για εργολάβους, όχι για προσλήψεις. Μετρό Θεσσαλονίκης, από τη Φιέστα στο Φιάσκο, άλλαξαν σταθμό εγγενείων για να αποφύγουν τη λαϊκή οργή. Πτώση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβια, δεν απαντά στο τηλέφωνο, κλειστά τα γραφεία και η τεχνική της βάση.
0: Είναι η εταιρεία που είχε το ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο.
1: Στη Σύφνο, σωστά, και έχει ξεκινήσει ένας έλεγχος σε όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου. Ευρώπη, μόνο όφη νίκησε 3-0 την Τζέσικα Σόφιας, καθίζηση για τον Παναθηναϊκό 2-2 με Χράντετς Κράλοβε, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ 1-1 με την Μπραν.
0: Ο ελεύθερος τύπος, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Τέσσερις σελίδες ένθετο. Μιλάμε για τα ακίνητα βεβαίως. Ύστερα από χρόνια το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες ζώνες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραμένουν ψηλά στα ραντάρ των επενδύτων. Μετρό και φοιτητές σπρώχνουν προς τα επάνω τις εμπορικές αξίες, αναλυτικοί πίνακες, με τη μεταβολή στις τιμές πώλησης από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Ποιες περιοχές εκτοξεύτηκαν και ποιες σημειώσαν πτώση. Ακόμα η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Οι εθνικές κόκκινες γραμμές μας έχουν χαραχθεί εδώ και καιρό και είναι αμετακίνητες. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν και θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Είπε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών. Πώς σώθηκαν οι Μυκήνες στις 31 Ιουλίου όταν εντοπίστηκε έγκαιρα εστία φωτιάς. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα αν έχει γίνει και αν... Ουσιαστικά έχουν εγκατασταθεί αυτά τα συστήματα σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Μακάρι να επεκταθούν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Είναι αυτές οι περιοχές που πρέπει να φυλάμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
1: Τώρα, πρώτο θέμα στα νέα. Γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια, διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 2024. Θα ακολουθήσει η νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενοικίου. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι? Όφελος έως 50 ευρώ το μήνα. Ολόκληρη η αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ. Ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Τα νέα μπήκαν στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, από το οποίο πέρασαν ανάμεσα σε άλλους ο Ομάρ Σαρίφ, η Κάθριν Χέμπορν, ο Πίτερ Οτούλ και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ελληνοτουρκικά, τον ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην Άγκυρα. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθεση όσα, χαμηλή μισθή και στο πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γραφομηχανής και νέα έκδοση, η Νάταλι Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου.
0: Η καθημερινή, οι απειλές της Αθήνας και η απάντηση, οι απειλές της Άγκυρας, συγγνώμη, και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του Υπουργείου. Του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο, γράφει η καθημερινή, και τηρεσίας για απληρώτους λογαριασμούς ρεύματος. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφαιρώντας χρέη στον προηγούμενο. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, στην τακτική κάποιων καταναλωτών να αλλάζουν συχνά πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αφαιρώντας απληρώτους λογαριασμούς στον προηγούμενο, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ενέργειας. Και από την πρώτη σελίδα της καθημερινής, επίσης, Ελισάβετ, έχει μια αντίστοιχη φωτογραφία σαν και αυτή που μου δείχνες εκτός αέρα προηγουμένως. Είναι μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορεί στα site, στα δισογραφικά τις τελευταίες ημέρες. Δείχνει τον Τίβερη, τον ποταμό της Ρώμης, ο οποίος έχει υποχωρήσει τόσο χαμηλά στην στάθμη του, που έχει αποκαλύψει και κάποια τείχη της αρχαίας Ρώμης.
1: Κατάλληλα, ερείπια μιας ρωμαϊκής γέφυρας.
0: Ναι. Στον Τίβερη αυτό, τη βλέπουμε πλέον πολύ ξεκάθαρα και υπήρχε και ένα καραβάκι, μια βαρκούλα που έπλεε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει
1: στο
0: να πλέει.
1: Στο επόμενο διάστημα δεν ξέρω, γιατί το νερό πραγματικά η στάθμη του ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Τώρα λοιπόν σήμερα η Καθημερινή δημοσιοποιεί μια φωτογραφία από τον Ρήνο στη Γερμανία. Είναι ένας ποταμός ο Ρήνος, ο οποίος μπορεί να... μεταφερόντουσαν μέσω πλοίων, ποταμόπλοιων, προϊόντα, επιβάτες κτλ.
1: Ναι, κάποτε είχαν δει στο εμπόριο, βέβαια.
0: Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι η στάθμη του είναι τόσο χαμηλά που ούτε άνθρωπος δεν μπορεί να κολυμπήσει. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτική εικόνα που βλέπουμε από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και ο τίτλος είναι «Καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους». Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η στάθμη των υδάτων του Ρήνου στη Γερμανία, ύστερα από μήνες ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Οι αλλεπάλληλοι φωνικοί καύσωνες οδήγησαν στον θάνατο περισσότερους από 25.800 πολίτες στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, επειδή χθες είχες αναφερθεί στα στοιχεία από τη Γαλλία και τους θανάτους που είχαμε λόγω της παρατεταμένης ζέσης στο. Τα στοιχεία μάλιστα ήταν μόνο του Ιουλίου. Από
0: ήταν
1: ό,τι θυμάμαι
0: του Ιουλίου. Εντάξει, υπήρχαν και αθρηστικά με τον Ιούνιο για περίπου 2 μήνες. Είναι υπολογίζει 7.000 οι θανάτοι στη Γαλλία.
1: Άκου τώρα, βγήκαν στοιχεία για τη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες χώρες επίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και περνάνε ακόμα. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο.
0: Απίστευτο.
1: Από την Άνοιξη δηλαδή. Είναι αριθμός ρεκόρ. Στην Ισπανία είχαμε 4.500 θανάτους που αποδίδονται στα κύματα καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι και προχθές. Μέχρι τις 19 Αυγούστου ουσιαστικά. Κυρίως θύματα οι μη ηλικιωμένοι. Καταγράφονται οι περισσότεροι θάνατοι σε άτομα άνω των 85 ετών. Πέρυσι την ίδια περίοδο στην Ισπανία, είπα ότι φέτος είχαμε 4.500 θανάτους, ήταν σχεδόν 3.000 θάνατοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά από τη μία χρονιά στην άλλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και πάρα πολύ μεγάλη και η διαφορά και στη θερμοκρασία. Αν δούμε τις περσινές θερμοκρασίες και τις φετινές, όχι μόνο του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά και του Μαΐου. Θυμάσαι ότι και από τον Μάιο ήδη είχαμε συνθήκες
1: πολύ
0: αυξημένης θερμοκρασίας σε αρκετές χώρες, από τη Βρετανία μέχρι και χώρες της Σκανδιναβίας. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η απόφαση του ΣΤΕ που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Αποθέωση της δημοσιονομικής ευστάθειας, που είναι κοινός στόχος της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, να τι εννοούν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα όταν δεσμεύονται για την σταθερότητα. Με πραγματικούς μισθούς χαμηλότερους από το 2011, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ζουν αξιοπρεπώς και δεν χρειάζονται αυξήσεις. Πάμε, δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα. Ο λόγος ανήκει στους εργαζόμενους. Όλοι στο Πανελλαδικό Πανελλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα, στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευνηδή επιστροφή του πρίγκιπος Χάρη στην Αγγλία. Φρέναραν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο. Ρεκόρ χρέους πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και από το μανιφέστο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό Χαρδαλιάς. Φαλερικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Ένα σχέδιο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Ακόμα, ο χαδελφισμός. Ρεζερβές στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Άκου τώρα, Ελισάβετ. Ασίδωτοι και παρτάκιδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες ξαπλώστες και τις κλειδώνουν με λουκέτα. Αντικοινωνική και βαθιά εγωιστική συμπεριφορά. Τώρα, η εφημερίδα του Μανιφέστο, εντάξει, αναδεικνύει ένα θέμα το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε. Υπάρχουν, λέει, παραθεριστές που πηγαίνουν στις παραλίες. Βάζουν, καρφώνουν τα πασαλάκια.
1: Είναι από την επιχείρηση που έγινε πριν από λίγες μέρες, νομίζω στην παραλία Ιερακινή, στην Χαλκιδική.
0: Στην Χαλκιδική, ναι. Τις καρφώνουν, τις βάζουν εκεί πέρα, βάζουν και τις ξαπλώστες τους, παίρνουν και αλυσιδίτσα, τις κλειδώνουν και με λουκέτα, δεν μπορεί κανείς να τις πάρει. Οπότε μένει, κρατάνε
1: μένει
0: τη θέση
1: εκεί,
0: τους.
1: Ναι.
0: Okay. Είναι ένα θέμα αυτό λοιπόν, που δεν λέω, ας ασχοληθούμε και με αυτό. Υπάρχουν όμως, θα το επαναλάβουμε, μιλήσαμε χθες πάρα πολύ ώρα, θα μιλήσουμε και σήμερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, για το ζήτημα των παρανομιών των επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Είναι ένα θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι παραθεριστές που πάνε και κλείνουν θέση με αυτόν τον πραγματικά αντικοινωνικό τρόπο. Είναι όντως αντικοινωνική συμπεριφορά να κάνουν αυτό το πράγμα στις παραλίες και να πιάνουν θέσεις. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ πιο σοβαρό, να υπάρχουν τόσοι επιχειρηματίες, τόσες επιχειρήσεις που είναι αυθαίρετες, αυθαιρετών σε βάρος και των πολιτών και της
1: τουριστικής βιομηχανίας. Που δεν ελέγχονται, που κερδίζουν απίστευτα ποσά.
0: Και του κράτους. και του εθνικού μας
1: προϋπολογισμού. Και που καταλαμβάνουν παραλίες από άκρη σ' άκρη σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάτι παρόμοιο με αυτό που γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο έγινε σε άλλη παραλία της Χαλκιδικής, στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στην δημοτική ενότητα Τωρόνη. Εκεί είδαμε φωτογραφίες όπου είχαν στήσει ουσιαστικά, δεν είχαν βάλει μόνο τις ομπρέλες και ξαπλώστρες, είχαν στήσει ολόκληρες σκηνές, είχαν κάνει κάποιες αυτοσχέδιες κατασκευές και μέσα υπήρχαν ακόμα και φιάλες υγραερίου. Εκεί υπάρχει και άλλη επικινδυνότητα. Γιατί μιλάμε για φιάλες υγραερίου τώρα εκεί σε μια παραλία.
0: Εκεί πάμε και για σύλληψη. Να θυμίσουμε ότι.
1: Υπήρξαν και αυτά.
0: Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να ανάβει οποιαδήποτε φωτιά οπουδήποτε στην Ήπεθρο, ακόμα και αν είναι σε μια παραλία και θέλει να τηγανίσει ένα αυγό. Και αυτό είναι παράνομο.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την Εσπρέσο. Αποκομμένο στην Κέρκυρα ο Μπερλίν του Casa de Papel, Incognito μετά τη Μαντόνα και ο αντιστάρ της σειράς Φαινόμενο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Κομμένο. Ηθοποιός Πέδρο Αλόνσο των 8 εκατομμυρίων followers. Σήγησε από ανακοπή η φωνή του Πόντου ο τραγουδιστής και λιράρης Στάθης Παρχαρίδης. Αγωνία για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χτυπήθηκε από πνευμονία. Ο γερόλικος της ροκ ακύρωσε το τουρ του. Και Μύκονος καταγγελία για βιασμό σε beach bar.
0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα στις σημερινές εφημερίδες. Μας πήγαινε μέχρι τις 8 και 27. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 90
5: FM. Στους 103,3.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Σε αυστηρό τόνο απαντάει η Αθήνα στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο real.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Σε παρατεταμένο κύμα καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για όλα, τα αφημή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στην Αλεξανδρούπολη και 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
9: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλισσα τη Σαλαμάρα.
1: Και Αλεξανδρός Κόντης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11.
0: Νίκος Απρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Επιβουλή του πιλότη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στο Χρήστο από το Παγκράτη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχω σπίτι στη Χαλκιδική, στη Χανιώτη, λέει ο Κώστας. Αυτό με τις ομπρέλες από πολίτες γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ποτέ δεν σηκώνουν το τηλέφωνο και φτάνουμε στο σημείο να φεύγουμε μπροστά από το σπίτι μας για μπάνιο, γιατί δεν έχει χώρο για εμάς. Ακόμα και οι ξένοι παραθυριστές, βλέποντας την ανομία, κάνουν το ίδιο για όσες μέρες κάθονται.
1: Ναι, μπαίνουνε, μαθαίνουνε τα κόλπα. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του φίλου μας του Στράτου. Λέει: χρόνια κάνω διακοπές στη Μεσσηνιακή Μάνη. Φαντάζομαι, ξέρετε την γνωστή παραλία, το Φαράγγι του Φωνιά. Φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες πολιτών. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, λέει, με αυτή την παραλία. Πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη ένα καλώδιο από τη μία άκρη στην άλλη. Τι μπορεί να γίνει όταν πάψει να μας προστατεύει ο φύλακας άγγελος της Ελλάδας? Μία πυρκαγιά, ένα ατύχημα στις κολόνες, ένα ελικόπτερο, ένα σαετός θαλάσσιος πόρ, διάφορα που σκέφτεται το διεστραμμένο μυαλό μου. Υπάρχει η λύση, το καλώδιο να πάει γύρω-γύρω. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε το θέμα και να κινητοποιήσετε τους αρμόδιους.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε τεθεί θέμα υπερκοστολόγησης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λοιπόν, έκλεισαν για καλοκαίρι και δεν έχουν ξανανοίξει. Τι γίνεται? Υγεία σε όλους μας, Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Γίνεται μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στα σπιτάκια της ανακύκλωσης και στην εταιρεία που τα ελέγχει, γιατί φαίνεται ότι έχουν υπάρξει πολλές υπερκοστολογήσεις. Μηχανήματα δηλαδή που έκαναν 90.000 ευρώ, αγοράστηκαν 300.000 ευρώ. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί, γιατί υπάρχει αυτό το μεγαλύτερο κόστος στην χώρα μας, που είναι κολλημένη σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης 16, 18, 20, μέχρι 21%. Εκεί πέρα έχει πάει η ανακύκλωση, όλο το υπόλοιπο τι γίνεται? Θάβεται στους χυτά και σε παράνομες χωματερές που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν σε νησιά, κυρίως των Κυκλάδων.
1: Ο Βασίλης μας στέλνει από κάποια πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω, της Κεντρικής Ευρώπης, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την στάθμη ορισμένων ποταμών που έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει πέσει, λέει, η στάθμη, ναι, αλλά το παρακάνουν λίγο γιατί έτσι πουλάει. Έχει αρχίσει η άνοδος πλέον με τις βροχές αυτές τις μέρες. Πάντως οι φωτογραφίες, Βασίλη, που κυκλοφορούν, ελπίζω αυτό που λες όντως να είναι έτσι και το επόμενο διάστημα να ανέβει η στάθμη, γιατί οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι ενδεικτικές της κατάστασης και άκρως ανησυχητικές.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε με τόσο μεγάλη ζέση σε αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Νίκος, όταν μας λέτε ότι θα μειωθούν οι τιμές και ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, προκαλείται την φτώχεια μας και ξένετε πληγές. Όταν μειώνετε 9 λεπτά το γάλα και αυξάνετε το ρεύμα 12 ευρώ, για ποιον πληθωρισμό μιλάτε? Είναι ο κύριος Νίκος Βαπούλιας από την ορεινή Φωκίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.

0: Όχι, δεν θέλει. Το αφεντικό του στούντιο δεν θέλει να ανοίξει τα μικρόφωνα. Την καλημέρα μας στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μας και στον Θεόδωρο. Θεόδωρο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και ήθελα να επισημάνω ότι σε πάρα πολλά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα είδαμε να κυριαρχεί το στεγαστικό πρόβλημα. Κάθε εφημερίδα από τη δική της πλευρά και με μια άλλη οπτική γωνία, είτε είχε να κάνει με τη φοιτητική στέγη, είτε είχε να κάνει γενικά με τα ενίκια και τις τιμές που.
1: Για πες μου τώρα που θες να το πας εσύ, γιατί σε ξέρω, σε έχω μάθει, ετοιμάζεις κάτι. Κάτι έχεις στο μυαλό να πεις.
0: Ετοιμάζω κάτι από αυτά που είχαν. Γιατί κάποιες εφημερίδες στηρίχθηκαν στα στοιχεία του ΩΣΑ, σε μια έκθεση του. Και έχει να κάνει για την οικονομική ανεξαρτησία πολλών νέων και πώς μπορεί αυτή να αποκτηθεί. Mm-hmm. Στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι.
0: Και το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν. Κάνει λοιπόν μία αναφορά στα προβλήματα της ελληνικής αγοράς. Και αυτά είναι ένας συνδυασμός από κάποιους μακροχρόνιους παράγοντες στην αγορά κατοικίας. Έχουμε απότομη μείωση της οικιστικής δραστηριότητας από τα χρόνια της κρίσης, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, γιατί
1: καταλαβαίνουμε. Σίγουρα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, είχε υπάρξει υπερδόμηση τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεύτερον, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα οικονομικά υλικά.
0: Πολύ ακριβά τα υλικά. Μετά και από τους δύο πολέμους με τους οποίους βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα τελευταία 4 χρόνια, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει οι τιμές. Άλλος παράγοντας είναι η ανυπαρκής προσφορά οικονομικά προσιτών κατοικιών σε αστικές περιοχές υψηλής ζήτησης. Για παράδειγμα, έχουν κοριστεί περιοχές. Η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο ευρύτερα, η Θεσσαλονίκη ή άλλες πόλεις έχουν φτάσει στα όρια τους.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν άλλο χώρο, όπως είπες και εσύ. Μετά, είναι η γύρανση του κτηριακού αποθέματος. Καλά. Το τι κτίρια βλέπουμε και τις δεκαετίες του 60 του 70, είδαμε και την ανησυχία που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας. Με τα έργα του μετρό και τα κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία βγήκανε οι κάτοικοι έξαλλοι στα κανάλια γιατί έβλεπαν τις ρογμές.
1: Εκεί νομίζω ότι βεβαίως το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για μια κακοτεχνία από την πλευρά της Αττικού Μετρό και του εργολάβου της εταιρείας. Διότι ακόμα και καινούργια ανάλαμπτα κτίρια έχει υπάρξει πολύ συγκεκριμένη αστοχία στις εργασίες. Δεν ξέρω αν ήταν και προχθεσινά τα κτίρια εκεί πέρα, δηλαδή του 2020, αν δεν θα είχαν υποστεί.
0: Πάντως είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ παλιά τα κτίρια, πάρα
1: βέβαια,
0: πολύ παλιά.
1: Βέβαια.
0: Και η περιορισμένη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια, και αυτός είναι ένας παράγοντας, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η αγορά από τα χρόνια της κρίσης. Και τα χρόνια της κρίσης δεν είναι πολύ μακριά. Είμαστε 15-16 χρόνια από τότε που άρχισε η ιστορία της οικονομικής κρίσης και ακόμη είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειές τους. Επίσης, η έκθεση του ΩΣΑ επισημαίνει τις πιέσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.
1: Την
0: αυξανόμενη ζήτηση,
1: ναι,
0: η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις τιμές των ενοικίων αλλά και τις τιμές των κατοικιών. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες αναλύονται μέσα σε αυτή την έκθεση και κάπως έτσι επισημαίνεται πόσο δύσκολο είναι να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά οι νέοι στη χώρα μας. Γι' αυτό και μένουν, όπως έλεγε και ένα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέχρι τα 35 τους και ζουν μαζί με τους γονείς τους.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι, μια είδηση στην οποία αναφέρθηκε και η Χρυσά Κλειτσιώτη πριν στα δελτία ειδήσεων. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων. Λίγη σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 11:59 το βράδυ. Δηλαδή έχουμε
1: ένα
0: μπροστά
1: λεπτό
0: μας.
1: Πριν τα μεσάνυχτα, λοιπόν.
0: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε λίγο Τουρισμός για όλους 2026. Θα σας τη βγάλει την πλατφόρμα και το link. Με τη χρήση των κωδικών.
1: Και εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα.
0: Να σου πω κάτι. Αν οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα, δεν είναι ας πούμε άνω των 70-75 και πάνε στο ΚΕΠ θα εξυπηρετηθούν, τι πιστεύεις?
1: Γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν.
0: Είναι δεδομένο.
1: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα μέσα.
0: Εννοείται ότι δεν έχουν δυνατότητα. Αλλά είναι δεδομένο ότι δυστυχώς όταν υπάρχει η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων.
1: Ναι, είναι δύσκολη η
0: υπάρχουν
1: κατάσταση.
0: Υπάρχουν υπερφορτώσεις στις πλατφόρμες, το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό το λέμε τώρα νωρίς, 8:43 πρώτα λεπτά, για να σπεύσουν οι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό το 70% συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο του Οκτωβρίου, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους υπόλοιπους φθινοπορεινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Σημαντικές είναι οι προβλέψεις για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά τους περισσότερους. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε μια επιδότηση σε εκδρομές, σε διακοπές, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, για να γνωρίσουμε υπέροχες περιοχές της χώρας μας, τις οποίες δεν έχουμε επισκεφτεί, οι οποίες δεν είναι τόσο προβεβλημένες, αλλά είναι πανέμορφες.
1: Λοιπόν, νομίζω θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν έρθουμε θα έχουμε στην παρέα μας και τον Τάσο Αρνιακό, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, είναι η αλήθεια, Αλέξανδρε.
0: Γιατί έχεις μπερδευτεί?
1: Γιατί στην αρχή οι μετεωρολόγοι είπαν ότι πάμε για ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα ζέστης, όπως θες πες το, θα κρατήσει ακόμα και 10 μέρες μέχρι το τέλος του μήνα. Αχα. Και χθες διάβαζα ότι λίγο μαζεύεται αυτό, δεν θα είναι τόσο μεγάλο σε διάρκεια.
0: Ναι.
1: Θα είναι 5-6 μέρες. Ο Τάσος Αρνιακός θα μας λύσει όλες τις απορίες λίγο.
0: Κυρίως για το Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μετά για τραγούδια Νίκο Σαπραδίδη, είμαστε έτοιμοι για την παραλία και μάλλον εκεί θα πρέπει να πάμε αμέσως μετά, διότι η ζέστη είναι ήδη εμφανής. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και στον Τάσο Αρνιακό που θα μας πει τι πρέπει να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες μέρες. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελισάβετ Σαναμάρα και Αλέξανδρε Κοντή. Σας ευχαριστώ για την κοινωνία. Θέλω να σας πω ότι μην ανησυχείτε τόσο πολύ, δεν θα έρθει η καταστροφή. Είναι ένας καθυστερημένος, μια καθυστερημένη ζέστη που μας την όφιλο.
0: Ναι, πιστεύαμε ότι την είχαμε γλιτώσει, Τάσο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτός μήνας Αύγουστος είναι γνωστός χρόνια τώρα. Αποφάσισε φεύγοντας να μας φιλοδωρήσει και με μια ζέστη η οποία δεν θα είναι εκοφαντική, θα έλεγα. Θα είναι πάνω οι θερμοκρασίες από τις κανονικές, όχι όμως σε επίπεδα καύσωνα.
1: Δεν θα δούμε σαραντάρια δηλαδή σε κάποιες περιοχές της χώρας?
2: Όχι, σε κάποιες περιοχές θα έχουμε σαραντάρια, ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουμε, για να έχουμε καύσωνα πρέπει να είναι παρατεταμένο η ζέστη 4-5 ημερών, με σαραντάρια.
0: Αλλά εδώ αυτό, πόσο θα είναι, γιατί
2: αυτό δεν θα γίνει.
0: Αρχικά είχαμε ακούσει πρόβλεψη ότι πάμε έτσι για ένα δεκαήμερο μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Μετά άκουσα ότι αυτό θα είναι 5-6 μέρες.
2: Ναι, δηλαδή μέχρι τις προσεχούς εβδομάδες πιστεύω ότι θα είναι τα σαραντάρια. Από εκεί και πέρα ο Ιταλιός θα πέσει στους 36 με 37, 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω ότι θα έχει τόσο μεγάλη ένταση και διάρκεια. Βεβαίως πηγαίνοντας και μέρα-μέρα η πρόγνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ναι, βέβαια είχαμε καλοσυνηθίσει στις δροσιές των προηγούμενων ημερών και τώρα μας κακοφαίνεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι περάσαμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Αν δούμε ότι στην Ευρώπη 5 καύσωνες την έχουν διαλύσει τελείως. Έτσι λοιπόν περιμένουμε σήμερα ηλιοφάνεια σε όλη την χώρα. Έχει ζέστη, θα φτάσει ο υδρόγυρος στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα επιρροπικά.
0: Συγγνώμη, δεν σα ακούω πολύ καλά.
1: Κάπως η λήψη, κάτι πρέπει να γίνει αν μετακινήσω.
2: Να αλλάξω, θέση μου.
0: Ναι, δεν ξέρω αν φοράς hands free μόνο.
2: Όχι,
0: δεν φοράς.
1: Όχι, τώρα η λήψη είναι πολύ καλύτερη.
2: Ωραία. Λοιπόν, στις Κυκλάδες μόλις τους 30, για σήμερα λέμε, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36, ασθενείς οι άνεμοι, 3 με 5 μουφόρων στο Ιόνιο, στο Αιγαίο ένα εξαράκι, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν φαίνεται το Σάββατο παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες πιθανές μπόρες, κυρίως στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα ίδια, ένα εξαράκι πάλι στα δυτικά και τα νότια, πελάγη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 στα ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές γνωστές πυρηνές περιοχές όπως είναι το Κιλκής, όπως είναι οι Σέρες, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα.
0: Τάσο, πες μας μια κουβέντα και για την Κυριακή και να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ κακή η τηλεφωνική μας σύνδεση.
2: Λοιπόν, την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες βροχές και μπόρες στην Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 6 μποφούρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα στους 36 με 37 και στις κλειστές πυρηνές περιοχές στους 39 με 40.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε εμείς τα καλά νέα ότι δεν θα κρατήσει τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε και καύσωνα, γιατί δεν είναι τόσο παρατεταμένη η διάρκεια της ζέστης.
2: Και στα παραθαλάσσια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Γι' αυτό όλοι βλέπω να είναι στις παραλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι πολλές οι περιοχές σήμερα που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
1: Έχει κυτρινίσει σχεδόν ολόκληρο ο χάρτης.
0: Για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 3, λοιπόν, στο κίτρινο, όπως λες, Αλέξανδρε, είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Θιώτιδα, Φωκίδα, Ετωλοκαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν και με χόρτα, δεν και με κλαδιά, δεν και κάνουμε χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες.
1: Δεν ανάβουμε ψυχαριές, δεν μαγειρεύουμε με γκαζάκια στην Ήπεθρο, ούτε στο δικό μας οικόπεδο, ούτε σε κάποια παραλία, θέλοντας να κάνουμε κάμπινγκ ή να περάσουμε περισσότερες ώρες εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε είναι παράνομα. είναι ποινικός κολάσμα, σας βρουν, θα σας πάνε στο αστυνομικό τμήμα και θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον εισαγγελέα. Τα λέμε αυτά, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι για κάποιους. Και επίσης λέμε ότι το 70% των πυρκαγιών μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Να το ξανατονίσουμε, το 70% μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Υπάρχουν και τα καλώδια, τα οποία δυστυχώς δεξιά και αριστερά δεν τα έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ξεκινούν κάποιες προσπάθειες για να υπάρξει ένα πρόγραμμα πανελλαδικό, να δούμε τι θα γίνει με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και να μην εγκυμονεί διαρκώς τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, το τονίζω ξανά, το βασικότερο είναι αυτές οι εργασίες οι μικρές, τις οποίες κάνουμε όλοι μας, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι έστω και μια μικρή σπίθα, έστω και ένα αναμένο τσιγάρο που πετάμε, μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή.
0: Μην υπερεκτιμούμε λοιπόν τις δυνάμεις μας. Λέγαμε νωρίτερα και το βλέπαμε και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τα συστήματα πυρανίχνευσης στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν λοιπόν τοποθετηθεί 8 συστήματα στο Μιστρά, στην Επίδαυρο, τις Μικίνες, το Δίον, τον Πλαταμόνα, την Αφαία Έγινας, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία. Και μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 του μήνα, προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία άλλα 6 συστήματα. Θα είναι στην Ακρόπολη, στο Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρέβεζας και την Φεστό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλα 8. Θα είναι στην Γνωσό, στους Δελφούς, στο Τατόι, το Άγιο Όρος, στη Σούριζα Λευρεωτική, στη Δοδόνη, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Συνολικά λοιπόν 22 συστήματα πυρανίχνευσης μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν τεθεί σε λειτουργία σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία. Είδαμε ότι πώς βοήθησε το σύστημα αυτό στις Μικίνες στην φωτιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Να ελπίσουμε και να επισημάνω εδώ, δεν έχω πάει φέτος σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι που είναι τίγκα στα ξερά χόρτα.
1: Είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα αυτή. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κακή και δυσφημίζεται η χώρα μας για τον τουρισμό και τέτοια. Τον εαυτό μας πρέπει να κοιτάμε καταρχάς. Είναι πολύ κακή εικόνα, εντελώς ακαλέσθητη, αλλά εννοείται ότι είναι και ζήτημα ασφάλειας.
0: Είναι ζήτημα ασφάλειας γιατί αρχαιολογικοί.
1: Δεν είναι χωράφια δηλαδή.
0: Πολύ αρχαιολογικοί χώροι.
1: Και τα χωράφια πλέον καθαρίζονται, αλλά δεν γίνεται να μην καθαρίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Ακριβώς. Είναι μέσα σε εκτάσεις κοντά συνήθως σε δάσεις, σε καλλιέργειες ή οτιδήποτε. Οπότε είναι επίφοβο να πιάσουν φωτιά ή να περάσει από εκεί φωτιά. Το επαναλαμβάνω, φέτος δεν έχω πάει σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο, αλλά μέχρι και πέρσι κάθε χρόνο όποιον επισκεπτόμουν έβλεπα τα ξερά χόρτα να είναι μέχρι το γόνατο τουλάχιστον. Άρα δεν είναι μόνο τα συστήματα πυρανίχνευσης, είναι να φροντίζουμε οι χώροι μας να είναι και καθαρισμένοι.
1: Και να πούμε για κάτι άλλο. Χθες προκλήθηκαν δύο πυρκαγιές, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Η πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε σε 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και σε Εύβοια. Άκου λοιπόν τι έγινε στην Αττική, στην Ανατολική Αττική, κοντά σε παράδρομο. Στην Λεωφόρο Λαβρίου, 39χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να κάνουν περίπου 5 τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βράστησης και ξηρών χόρτων, μόνο διότι επενέβησαν, τον είδαν άμεσα.
0: Ευτυχώς.
1: Πήραν τηλέφωνο. Μέσα στα επόμενα λεπτά είχαν φτάσει εκεί οι πυροσβέστες και τον συνέλαβαν. 42χρονος στην Εύβοια, επί της περιφερειακής οδού Ιστιάς Εδιψού, τι έκανε? Κάπνισμα.
0: Σικιών.
1: Για απεντόμωση. Είναι τώρα η περίοδος των σίκων. Έκανε απεντόμωση στα σίκα με κάπνισμα, με αποτέλεσμα όμως να καεί περίπου μισό στρέμμα σε οικοπαιδικό χώρο. Ο 42χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.281 ευρώ. Διάλειμμα.
0: Όλα αυτά είχαν αίσιο τέλος, αλλά δεν έχουν πάντα τέτοια.
1: Σίγουρα, γι' αυτό το τονίζουμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Πάπανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Κιμάς βόιος μόνο 11,60 το κιλό. Σουβλάκια χοιρινά μόνο 5,80 το κιλό. Ξυλούρι.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Προβάδισμα πρόκρισης στη Link Face του Europa League απέκτησε ο Όφη που επικράτησε με 3-0 της Τσέσεκα Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off της διοργάνωσης. Στο Conference Link στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραν και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Την επόμενη Πέμπτη η ρεβάνς, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών προχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον Real FM. Αλέξανδρος Κόντης,
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Νίκος Απρανίδης αφεντικός στο στούντιο, Εύβοι Βουγγιοκλειώτης στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Άκου τώρα, Αλέξανδρε, τι διαβάζω. Έχει βρεθεί, λέει, οξυδωμένη χειροβομβίδα.
1: Ναι.
0: Χρονολογείται προφανώς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ραφίνα. Βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το περίεργο. Πώς μπορεί να βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο? Σε συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Έχει αποκλειστεί το σημείο από τις αρχές για λόγους ασφαλείας και εκεί αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του στρατού για να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και την απομάκρυνση της χειροβομβίδας.
1: Προφανώς κάποιος την βρήκε κάπου και αποφάσισαν να αφήσει το πεζοδρόμιο.
0: Γιατί ξαφνικά να βρέθηκε μια χειροβομβίδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο
1: Πόλεμο. Να ξεθάφτηκε μόνη της και να πέρασε και τις πλάκες του πεζοδρομίου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζετε οι κάτοικοι της περιοχής, να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο και βεβαίως ας ελπίσουμε οι υπηρεσίες οι αρμόδιες να επιληφθούν του ζητήματος πολύ πολύ άμεσα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Χθες ασχοληθήκαμε πολύ με το τουριστικό κομμάτι. Φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού, ο οποίος μας είπε πολλά πράγματα. Και σήμερα θα έχουμε επικοινωνία με την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Να μιλήσουμε και για το πώς πάνε οι κρατήσεις, να μιλήσουμε για τα τουριστικά έσοδα, να μιλήσουμε για τις καινές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, γιατί φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι πολλές.
1: Αλλά και την προοπτική, συγγνώμη, ναι, που έχει η κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας βάσει των συνθήκων που μας μεταφέρονται, οι οποίες ισχύουν και δυστυχώς με τις οποίες τίθεται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Κύριε Τετράδη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα,
0: καλημέρα,
2: καλημέρα μας και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την πορεία των αφίξεων, διότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια χρονιά ρεκόρ, ενδεχομένως με τις κρουαζιέρες να ξεπεράσουμε τα 40 εκατομμύρια των αφίξεων φέτος.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αφίξεις δεν είναι αυτές που μας δίνουν τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε και την διάρκεια παραμονής, αλλά να βλέπουμε και το τι αφήνουν τα έσοδα, δηλαδή τα οποία έχουμε.
0: Αυτά δεν ήταν πολύ καλά στα στοιχεία που είδαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούνιο. Φαίνεται να είναι κάπως παγωμένα,
2: Ακριβώς. Νομίζω βέβαια ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Έχουμε μπροστά μας άλλους δύο καλούς μήνες, όπως έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχουμε τον μισό Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα σας πω ότι η φετινή χρονιά έχει αρκετές διακυμάνσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρώτο τρίμηνο επλήγει πάρα πολύ με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Όμως είδαμε ότι γενικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, δείχνουν ότι η τουριστική αγορά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και αυτό από μόνο του είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Βέβαια, κινούμαστε συνεχώς με κρατήσεις τελευταία στιγμής. Έχουμε μια τουριστική περίοδο που μπορώ να σας χαρακτηρίσω και λίγο σαν καρδιογράφημα.
0: Είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί. Και
2: είναι η αβεβαιότητα. Από την άλλη, βέβαια.
0: Και είναι δυσκολίες, γιατί δυσκολίες στην τσέπη δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν και άλλοι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που έχει πληγεί πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι το κόστος ζωής. Γιατί από τη στιγμή που ανέβηκε το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Αυτό μετακυλείται. Ναι, παντού.
2: Και ξέρετε, μετακυλείται, πρέπει να σας πω ότι στα ξενοδοχεία κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην μετακυληθεί. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τιμές συμβολέων από την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Από την άλλη, ως χώρα είναι πολύ σημαντικό ότι διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν, υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Άρα αυτό που έχουμε δείξει ως χώρα είναι ότι μπορούμε να είμαστε μια ασφαλής χώρα, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε σύνθετες καταστάσεις.
0: Έχουμε επαγγελματίες, κυρία Τετράδη, συγγνώμη, αλλά πόσους έχουμε? Γιατί εδώ διαβάζουμε συνεχώς ότι κάθε χρονιά έχουμε όλο και περισσότερες καινές θέσεις εργασίας.
2: Πριν από αυτό, εγώ σας μιλούσα περισσότερο για επαγγελματίες ξενοδόχους, ενώ επαγγελματίες θα περάσουμε στο κομμάτι του προσωπικού. Και απλά για να κλείσουμε αυτό, να πούμε ότι ο κόσμος από την άλλη τις διακοπές τις έχει πλέον ως είδος πρώτης ανάγκης. Άρα βλέπουμε ότι τελικά ο κόσμος ταξιδεύει, γι' αυτό και το έχουμε χαρακτηρίσει ως καλοκαίρι τελευταία στιγμής, γιατί μπορεί να πάρει την απόφασή του πάρα πολύ κοντά στο χρόνο που θα κάνει τις διακοπές του, αλλά τελικά θα πάει διακοπές και τελικά θα έρθει και ελπίζουμε ότι θα επιλέξει την Ελλάδα για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Άρα λοιπόν περιμένει να δούμε πώς θα κλείσει η τουριστική περίοδος, να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε στο μέλλον για το κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα είμαστε...
2: Να σας πω στο κομμάτι της απασχόλησης.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Μιλήσαμε και ρωτήσατε για το κομμάτι της απασχόλησης.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι το 2025... είδαμε σε σχέση με το 2024 είδαμε ότι οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας ήταν 263.000 το οργανόγραμμα και ο αριθμός ο οποίος καλύφθηκε ήταν 227 περίπου. με ελλείψεις προσωπικού στο 14% που είναι η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας, δηλαδή γύρω στις 36.400.
0: Μόνο για τα ξενοδοχεία μιλάμε, έτσι.
2: Θα μιλάω μόνο για τα ξενοδοχεία, ναι, να μην. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι θέματα μόνο για τα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε σχέση με την στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, λοιπόν, είχαμε το 86% περίπου να είναι από τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε και ένα περίπου 25% από τρίτες χώρες, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κομμάτι το οποίο το 2025 δούλεψε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, και βλέπουμε ότι και φέτος το 26, χωρίς να έχω να σας πω τα τελικά στοιχεία και τα αποτελέσματα, έχει δουλέψει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και οι λήψεις μας είναι τόσο χαμηλές.
0: Εμείς βλέπουμε, είπατε, 36.000 κενές θέσεις μόνο στα ξενοδοχεία πέρυσι, σωστά?
2: Ναι.
0: Συνολικά,
2: ναι,
0: από ό,τι καταλαβαίνουμε και φέτος, σε εστίαση και σε ξενοδοχεία, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, κλείνουμε περίπου γύρω στις 80.000 κόσμου που λείπει από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι αιτίες ποιες είναι? Έχουν στραφεί σε άλλα επαγγέλματα? Δεν είναι πια τόσο θελητικό το επάγγελμα του να δουλεύεις στον τουριστικό τομέα, γιατί είναι δύσκολα τα ωράρια, δύσκολες οι συνθήκες και είναι και εποχικό επάγγελμα?
1: Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό?
2: Νομίζω ότι, να σας πω, νομίζω ότι το πιο σοβαρό θέμα είναι η εποχικότητα. Και ειδικά κατά την περίοδο του κορονοϊού, που όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκόλεψαν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, μετακινήθηκε και σε άλλα επαγγέλματα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έφυγε και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα ξενοδοχεία, μπορώ να σας πω ότι η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι από τις ακριβότερες οι οποίες υπάρχουν.
0: Με πήγατε στο επόμενο, συγγνώμη, γιατί χθες τα μηνύματα που έρχονταν κατά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χότζογλου ήταν: δώστε καλύτερους μισθούς, δώστε καλύτερα κίνητρα για να έρχεται ο κόσμος και να βρίσκει, να είναι γεμάτες και οι θέσεις εργασίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω για τα ξενοδοχεία τουλάχιστον, τα οποία στηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έτσι. Mm-hmm. Πάντα σε όλους τους χώρους έχουμε και καλούς και κακούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Αλλά και με την κάρτα εργασίας τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι μεγάλοι οργανισμοί, να υπάρχουν αποκλίσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σίγουρο για τα ξενοδοχεία είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, η συλλογική σύμβαση είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες συμβάσεις εργασίας.
1: Τι προοπτική όμως έχουν, κυρία Τετράδη, να καλυφθούν αυτά τα κενά την επόμενη τουριστική περίοδο? Διότι δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους και να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες και από τον ξενοδοχειακό κλάδο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλούς εργαζόμενους έχουμε. Μπορώ να σας πω ότι δεξιότητες προς ενίσχυση διοικητικών στελεχών, 33% στο κομμάτι του μετασχηματισμού. Έχουμε στην ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού ένα σχεδόν 33%. Στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 25%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει και με τις γυναίκες είναι ότι το 20% σε θέσεις ηγεσίας, ειδικά στα υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, είναι γυναίκες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα νομίζω ότι ο τουρισμός έχει πάρα πολλά περιθώρια, ότι οι εργαζόμενοι έχει και πολύ καλές σπουδές πια ο τουρισμός και στην Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και πανεπιστήμια τουριστικά στην Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Πάρα πολλές φορές, ξέρετε, είναι η κουλτούρα για το θέμα των επαγγελματιών του τουρισμού στρεβή. Εμείς και ως ξενοδοχειακό επιμελητήριο προσπαθούμε με προγράμματα μέσα στα σχολεία και επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά ακόμα και στα δημοτικά, να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Να αλλάξουμε την νοοτροπία ότι όποιος εργάζεται στον τουρισμό δεν κάνει ένα αξιόλογο επάγγελμα.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν πιο οξυμένο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας, ή είναι γενικά πανελλαδικό το θέμα?
2: Θα σας έλεγα ότι είναι ελάχιστη διαφοροποίηση. Θα σας έλεγα ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του είναι πανελλαδικό το θέμα.
0: Να πάμε λίγο τώρα στις συνθήκες εργασίας, γιατί χθες φιλοξενώντας τον κύριο Χότζογλου, εσείς είπατε ότι στην πλειονότητά τους οι ξενοδόχοι τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αναφέρθηκε σε περιστατικά κυρίως όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ήρθε για να λύσει ουσιαστικά κάποια θέματα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν βρει τα κόλπα και τους τρόπους για να ξεφεύγουν από τις δυσκολίες. Αναφέρθηκε σε περιστατικά που άλλοι χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι ο εργαζόμενος, δηλαδή δίνεται σε κάποια γραφεία, στη διεύθυνση προσωπικού, που ο εργαζόμενος μπορεί να είναι στην Κώστη, Ρόδο ή οπουδήποτε αλλού, και η κάρτα του να την χτυπάει κάποιος στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, για παράδειγμα. Ή στο τέλος.

0: ότι παντού υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. Το θέμα νομίζω είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο το γενικό πλαίσιο, και νομίζω ότι το γενικό πλαίσιο και της κάρτας εργασίας, αλλά όπως σας είπα και πριν, και των μισθολογικών εισφορών στην εργασία, κινείται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να ψάξουμε αν αυτό γίνεται από εργοδότες ή αντίστοιχα, αν μπορούμε να έχουμε και εργαζόμενους οι οποίοι προβαίνουν. Ξέρετε, έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα και για το πώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας. Νομίζω ότι δεν συνάδει στο ποια είναι η γενικότερη σχέση. Οι γενικότερες σχέσεις εργασίας στον τουρισμό, νομίζω, κινούνται τουλάχιστον στα ξενοδοχεία σε πάρα πολύ καλό και πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Να ρωτήσω, πώς είναι οι άνθρωποι από το εξωτερικό που έρχονται και δουλεύουν στα ελληνικά ξενοδοχεία?
0: Σας είπα πριν ότι μισό λεπτάκι να ανοίξω και τον πίνακα για να σας δώσω και κάποια περισσότερα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά.
1: Εγώ σας το ρωτάω ξανά, διότι φέτος ειδικά, από ό,τι είδαμε, τουλάχιστον εμείς, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό οι οποίοι δεν είναι μόνο σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό των ξενοδοχείων, αλλά ακόμα και σε θέσεις που αφορούν την ρεσεψιόν και την υποδοχή των φιλοξενούμενων.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, το 2025 σε σχέση με τις προσλήψεις είχαμε ένα 86% από τις τοπικές κοινωνίες, άρα ναι, δηλαδή για παράδειγμα η Ζάκυνθος παίρνει ζακυνθινούς εργαζόμενους, ένα 30% είναι Έλληνες, 26% περίπου από τρίτες χώρες, γύρω στο 18% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο ένα 15% από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Σχέση με τις τρίτες χώρες, επίσης, ναι, θα σας πω, ναι, ότι ένα περίπου 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αιτήσεις και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90% όσων υπέβαλαν, πήραν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Να πούμε ότι σε σχέση με τις τρίτες χώρες ζητήθηκαν γύρω στους 12.000 εργαζόμενους, ναι, και προσλήφθηκαν γύρω στους 9.500.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρείτε ότι αυτό το,
0: για τα στοιχεία του 25,
1: αυτό το ποσοστό θα έχει αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια?
0: Θεωρώ ότι θα έχει αυξητική τάση και αυτό είναι γιατί χρειάζεται να καλυφθούν φυσικά οι θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα, πέρυσι με ένα ποσοστό ελλείψεων της τάξης του 14% ήταν η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι φέτος αυτό είναι ακόμα χαμηλότερο, χωρίς φυσικά να έχουμε τελικά στοιχεία ένα πάρα πολύ νωρίς.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Τετράδη, και σας ευχαριστήσουμε, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε τι προβλέπετε και ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για την συνέχιση της τουριστικής περίοδου. Είμαστε ένα δεκαήμερο πριν την ημερολογιακή ολοκλήρωση του καλοκαιριού, αλλά εννοείται ότι οι αφήξεις θα συνεχιστούν. Πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, όπως ξέρουμε όλοι, είναι και ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε μια χρονιά με αρκετές διακυμάνσεις. Σίγουρα το πρώτο της κομμάτι δεν κινήθηκε και τόσο καλά, δηλαδή ο Μάιος δεν κινήθηκε και τόσο καλά και είναι ευνόητο όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύουμε ότι θα κινηθεί καλύτερα ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Όπως είπαμε, μετακινείται λίγο και το κομμάτι των διακοπών, γιατί μένει και τελευταία στιγμή. Απ' την άλλη, ας κρατήσουμε το καλό, το ισχυρό, το σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι γίνονται 1 δις επενδύσεις στη χώρα μας κάθε χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτό
1: δείχνει κάτι.
0: Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Να σας πω ότι αυτό το ποσό το 2025 έφτασε στο 1,5 δις, άρα μιλάμε για 50% αύξηση, με ένα ποσοστό πάνω από 20% σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Επίσης να πούμε ότι βλέπουμε ότι και το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας είναι ποιοτικό. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις κατηγορίες των 5 και των 4 αστέρων, χωρίς να έχουμε αύξηση μεγάλη στα καταλήμματα, δηλαδή με ένα 4% αύξηση στα καταλήμματα. Έχουμε στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων αύξηση πάνω από 100%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο στην πραγματικότητα καταδεικνύει το ξενοδοχειακό μας δυναμικό και τη ποιότητά του.
2: Πάντως, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρία Τετράδη, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του τουριστικού προϊόντος έχει μετατοπιστεί προς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, βλέπαμε προχθές στοιχεία που έδειχναν ότι

0: το κόστος για μια διανυκτέρευση σε τύπου Airbnb στην Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει φτάσει να είναι πάνω από 200 ευρώ. Το κόστος το αντίστοιχο σε ξενοδοχείο έχει αυξητική τάση μεν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής πίτας αυτού του είδους η διαμονή.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Η βραχυπρόνοια ίσως είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Σίγουρα αποτελεί πλέον μέρος της τουριστικής οικονομίας. Ξέρετε, έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με ασφάλεια, με κανόνες υγιεινής, με φορολογία, με το πώς όλο αυτό μπαίνει σε ένα δίκαιο πλαίσιο σαν λειτουργία για όλους. Και αυτό το οποίο ο ρόλος του ΙΤΕΠ εδώ μπορεί να είναι σημαντικός είναι γιατί μπορεί να συμβάλλει και στο σχεδιασμό αλλά και στην πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν έτσι από όλη αυτή τη λειτουργία.
0: Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες και νέοι περιορισμοί όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση?
1: Είναι πολύ σωστό να μπει κάτω εκ νέου όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ήρθαν με το νέο χωροταξικό. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί η βραχυχρόνια μίσθωση ως πραγματικό κομμάτι της τουριστικής οικονομίας και νομίζω ότι όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφάλεια, να έχουμε κανόνες, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει και φυσικά ένα δίκαιο οικονομικό πλαίσιο για όλους.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Χριστίνα Τετράδη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου στους ακροατές μας.

0: συναυλίες? Έχει. Φεστιβάλ? Έχει. Αθλητικά events? Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
1: Λατό FM, στους 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσείς.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Όμηρος Σάβαλος. Είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας καλέσαμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας προκάλεσε πραγματικά μεγάλη αίσθηση χθες, με τις αναφορές που υπάρχουν για τις καταπατήσεις και τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν σε υγειαλούς, σε ακτές, σε παραλίες από επιχειρηματίες που έχουν άδεια για εκμετάλλευση συγκεκριμένων χώρων, υπερβάλλουν βεβαίως και κάνουν πολύ μεγαλύτερες καταπατήσεις του χώρου, επεκτείνουν τα ομπρελοκαθίσματα, έχουν άδειες για τροχύλαδες, καντίνες, έχουν όμως μόνιμες κατασκευές, ή ακόμα και για άλλους επιχειρηματίες που δεν έχουν απολύτως καμία άδεια, δεν έχει υπάρξει κανένας διαγωνισμός και βεβαίως νοικιάζουν, έχουν απλώσει και νοικιάζουν ξαπλώσεις κανονικά. Υπάρχει τώρα εδώ πέρα μια πολυαρμοδιότητα. Δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών απολύτως υπεύθυνο για όλα αυτά, όμως είναι οι εκτιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για κάποιες από τις παραλίες, που βεβαίως υπάγονται οι εκτιματικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα θέλαμε καταρχάς να μας ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες των εκτιματικών υπηρεσιών.
1: Καταρχάς να περιγράψω.

0: πούμε, το ζητούμενο, έτσι, το πρόβλημα ποιο είναι. Ναι. Ένα πρόβλημα διαχρονικό, ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την παράνομη κατάληψη αγιαλού και παραλίας πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη φέτος για πρώτη φορά. Και ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα του καθενός από εμάς να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία, αυτός και η οικογένειά του, προκειμένου να κάνει και αυτός τις διακοπές του, ή το δικαίωμα ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι έντιμος, τηρεί το γράμμα του νόμου και βλέπει κάποιον ακριβώς δίπλα να κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, και θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια φέραμε ένα νόμο πολύ αυστηρό, ο οποίος εφαρμόζεται στο ακέραιο και σε συνδυασμό με την εφαρμογή MyCoast έχει βελτιώσει θεαματικά την κατάσταση στις παραλίες και στον Αιγαλό τα τελευταία 2 καλοκαίρια, και αυτό είναι το τρίτο που διανύουμε. Ουσιαστικά γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι σε όλη την Ελλάδα από τις θεματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, που υπάγονται, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γίνονται έλεγχοι σε εκείνες τις παραχωρήσεις όπου είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Πόσες είναι αυτές, κύριε Τσάπαλε?
0: Είναι περί τις 8.000 παραχωρήσεις. Φέτος μάλιστα έγινε και ήταν και αριθμός ρεκόρ οι 8.000 παραχωρήσεις που προχώρησαν, όλες με ηλεκτρονικές δημοπρασίες, απολύτως αδιάβλητα, και όχι με τον παλιό τρόπο που γίνονταν σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδο τοπικό, όπου αν είχες έναν γνωστό στο Δήμο μπορούσες, ναι, απλά με μια συμφωνία.
1: Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Πόσους όμως για 8.000 παραχωρήσεις, πώς είναι οι ελεγκτές που έχετε στη διάθεσή σας?
0: Οι ελεγκτές είναι πάνω από 200, μπορεί και 300, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό, γιατί οι ελεγκτές δεν γίνονται μόνο από τους ελεγκτές.
2: Αλλά
0: γίνονται και με χρήση drones, γίνεται και με χρήση δορυφορικών λήψεων, γίνεται και με ομαδοποιήσεις καταγγελιών, όπου εκεί πηγαίνουν κλιμάκια στοχευμένα σε ένα νησί για μια μέρα και οργώνουν το νησί και επιβάλλουν το νόμο και πρόστιμα. Γίνονται με έναν τρόπο πιο οργανωμένο και πιο συντονισμένο, όπου δεν χρειάζεται να έχουμε έναν ελεγκτή για κάθε παραλία προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Ωραία, ας τα πάρουμε τα πράγματα. Ας τα πάρουμε, κύριε Τσάπαλη, τα πράγματα από την αρχή. Πάω εγώ να κάνω σε μία παραλία μπάνιο. Εγώ έχω κατεβάσει το MyCoast την εφαρμογή. Βλέπω εγώ, για παράδειγμα, ότι καταλαμβάνει ένας επιχειρηματίας πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν ο οποίος φαίνεται στο μπλε πλαίσιο της εφαρμογής. Τι κάνω? Κάνω καταγγελία στο MyCoast? Πρέπει να κάνω καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία? Πρέπει να κάνω καταγγελία στον Δήμο? Πρέπει να κάνω καταγγελία κάπου αλλού? Στην ΕΤΑΔ?
0: Έχετε πολλές επιλογές. Έχετε, καταρχάς, εφόσον υπάρχει αυτή η παραλία, η παραχώρηση αυτής της παραλίας υπάρχει στο MyCoast, άρα είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και των Κτηματικών Υπηρεσιών, μπορείτε μέσω της εφαρμογής MyCoast να κάνετε την καταγγελία σας. Εάν είναι τώρα μια παραλία η οποία υπάγεται στο Δήμο ή υπάγεται στην ΕΤΑΔ, τότε εκεί πρέπει να απευθυνθείτε στον κατατόπου Δήμο ή στην ΕΤΑΔ. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των παραχωρήσεων υπάγονται στο Υπουργείο.
2: Αυτό πώς θα το καταλάβει κάποιος που έχει πάει για μπάνιο? Θα δει ότι στο MyCoast, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη παραλία δεν εμφανίζεται να έχει καθόλου μπλε πλαίσιο κάποια επιχείρηση.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε θα αρχίσει να ψάχνει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποιον ανήκει.
0: Ακριβώς, αλλά αυτό.
2: Εκεί υπάρχει μπέρδεμα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το μπέρδεμα, με την έννοια ότι πάνω από το 90 με 95% ναι, των παραχωρήσεων υπάγονται στις θεματικές υπηρεσίες, άρα εμφανίζονται και στην εφαρμογή MyCoast. Επομένως, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να καταγγείλει, να μπορεί να το κάνει μέσα από την εφαρμογή. Τώρα, από το θέμα είναι τι γίνεται μετά την καταγγελία.
2: Αυτά ομαδοποιούνται μετά. Ναι. Δηλαδή,
0: αυτά, λοιπόν,
2: αν κάποιος, παρότι είναι στο MyCoast και υπάρχει πλαίσιο, δεν έκανε στο MyCoast την καταγγελία, προτίμησε να πάρει τηλέφωνο να κάνει στην κτηματική υπηρεσία. Ναι. Θα ομαδοποιηθούν με κάποιον τρόπο για να ελεγχθούν από τους ελεγκτές σας?
0: Καταρχάς, να πούμε κάτι ως αρχή. Δεν υπάρχει καταγγελία η οποία να μην υποχρεώνεται η αρμόδια υπηρεσία να την εξετάσει. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και μια πρακτική του να συλλέγονται καταγγελίες και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Έχουν υποχρέωση οι υπηρεσίες, και αυτό κάνουν, να συλλέγουν και στη συνέχεια να ομαδοποιούν αυτές τις καταγγελίες και να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους κατά προτεραιότητα. Και τι είναι ο κατά προτεραιότητα? Εάν έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες καταγγελίες
1: για μια παραλία, φανταζόμαστε ότι έχει προτεραιότητα για να ελεγχθεί.
0: Σας λέω. Ναι. Εκεί και υπάρχουν και περισσότερες καταγγελίες λόγω πυκνότητας παραλίων, όχι λόγω τόσο ανευθυνότητας, αλλά κυρίως λόγω πυκνότητας των παραλίων, τότε εκεί ομαδοποιούνται οι καταγγελίες και γίνονται απροειδοποίητα επιτόπιοι έλεγχοι με χρήση drones και επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.
1: Πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τις αρχές του καλοκαιριού?
0: Αυτά τα, θα σας πω, έχουν γίνει 1500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Έχουν επιβληθεί περίπου, το ποσοστό παραβατικότητας είναι γύρω στο 20-25%.
1: Πολύ ψηλό.
2: Α, είναι πολύ ψηλό.
0: Θα σας πω, αν συγκριθεί με το ποσοστό παραβατικότητας που έχουμε στους φορολογικούς ελέγχους που ξεπερνά το 33-35%, μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το πεδίο έχουμε καταφέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ποσοστό το οποίο μας αναγκάζει.
1: Ένα στους 4 ή ένα στους 5. Ναι.
0: Διαρκής ελέγχους, και αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο το δικαίωμα του καθενός μας να έχει πρόσβαση στην παραλία χωρίς να ζητάει κανένας να μας χρεώνει.
1: Είναι αυτονόητο όλο αυτό.
0: Είναι δημόσιο αγαθό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω, η συντηρητική πλειονότητα είναι έντιμοι επιχειρηματίες που ακολουθούν το γράμμα του νόμου, κάνουν κανονικά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, πληρώνουν φόρο, πληρώνουν τα πάντα σε δήμους, σε λιμενικά ταμεία, στην ίδια την ΕΤΑΣ ή στις σημαντικές υπηρεσίες, και έχουν κάποιο δίπλα ο οποίος δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και προσπαθεί και
1: πολύ ωραία.
0: Να πάρει.
1: Για αυτούς λοιπόν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρανομούν και αυθαιρετούν και σε βάρος και του παράκτου περιβάλλοντος, ποιες είναι οι ποινές? Δηλαδή, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ενδεχομένως μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές επανελειμμένος φαίνεται να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς και την περιοχή της παραχώρησης. Μπορεί ο ίδιος να συνεχίσει να λειτουργεί?
0: Υπάρχει κλιμάκωση ποινών καταρχάς. Υπάρχει η ποινή της άμεσης απομάκρυνσης των επιπλέον ομπρελοκαθισμάτων και 48 ώρων λουκέτο. Υπάρχει η οριστική αφαίρεση της άδειας. Εδώ συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές παρανομίες. Το ότι είτε δεν υπάρχει καθόλου άδεια, είτε έχει υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας για σοβαρό παράπτωμα. Και υπάρχει φυσικά και το χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις. Πρόσφατο παράδειγμα, είχαμε ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε και ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Υπάρχει κλιμάκωση στα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να εξοντώσουμε το επιχειρήν. Κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν συστηματικά. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μπερδευτεί, έχει αποδειχθεί και αυτό, ότι είχαν μπερδευτεί με τα ακριβή τετραγωνικά που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τις αποστάσεις μεταξύ των καταλήψεων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το καλό σενάριο, να είναι κάποιος μπερδεμένος, κύριε Τσάπαλε. Άρα, κάνετε και επαναληπτικούς ελέγχους, δηλαδή, αν βρείτε μια επιχείρηση να έχει παρανομήσει, μετά από κάποιο διάστημα θα την ξαναελέγξετε?
0: Φυσικά, και αυτό έχει συμβεί και όχι μόνο στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Αττική και σε νησιά των Κυκλάδων, όχι μόνο την Πομφυλή, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ελέγξουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μπορεί, έγινε αυτό, είναι υπαρκτό παράδειγμα, περσινό. Είχαμε κάνει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ελέγχου στην Άξο πέρσι, τέτοια εποχή. Είχαμε εντοπίσει αρκετές παραβάσεις και μετά από 15 μέρες έκαναμε ακριβώς τις ίδιες παραλίες ελέγχους με χρήση drone. Εκεί το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν κατακόρυφα υψηλότερο, και αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνονται η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών με αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος.
2: Ξέρετε, εδώ μας στέλνουν μηνύματα ότι δεν είναι μόνο αν έχει κάποιος καταλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος της παραλίας από ό,τι οφείλει. Είναι και οι συμπεριφορές οι οποίες, αν πας να βάλεις την ομπρέλα σου ή την πετσέτα σου δίπλα από εκεί που τελειώνει η επιχείρηση ή μπροστά από την επιχείρηση, υπάρχουν περιστατικά ακόμα και βιοπραγίας. Έχουν φτάσει αυτά στα αυτιά σας.
0: Αλλά εδώ δεν είναι τόσο δικές μας.
1: Εδώ είναι άλλη αρχή, είναι η αστυνομία που πρέπει να αντιλαμβάνεται.
0: Ακριβώς. Όπως και να έχει όμως, οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Απαγορεύεται το σύνολο μιας παραλίας να καταλαμβάνεται από προλοκαθίσματα. Η μισή τουλάχιστον παραλία πρέπει να είναι ελεύθερη. Και πόσο αν μιλάμε για περιοχές Natura, δηλαδή προστατευόμενες περιοχές, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το κομμάτι της παραλίας που οφείλει να είναι ελεύθερο.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό το κάνουμε για όλους. Το κάνουμε και για αυτούς που θέλουν να έχουν την ομπρέλα τους και να επιχειρούν εκεί. Το κάνουμε όμως και για τους πολίτες που θέλουν ελεύθερο να κάνουν τον μπάνιο τους.
1: Κύριε Τσάπαλε, επαναλάβετε παρακαλώ τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καμία παραχώρηση, κανένα γαλάζιο πλαίσιο στο MyCoast, ενώ βλέπουμε να είναι καλυμμένες οι παραλίες με ομπρελοκαθίσματα?
0: Κοιτάξτε, το ξαναλέω, το 90-95% των παραχωρήσεων είναι αποτυπωμένες στο MyCoast. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για κάποιες μεμονωμένες παραλίες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των κλιματικών υπηρεσιών και δεν εμφανίζονται στο MyCoast, μπορεί να γίνει μια αναφορά στον Δήμο της κάθε περιοχής ή μπορεί να γίνει ένας έλεγχος για το αν αυτή η παραλία υπάγεται στην ΕΤΑΤ και να γίνει μια καταγγελία στην ΕΤΑΤ. Αν και κάποιες από τις παραλίες της ΕΤΑΤ, νομίζω αρκετές, πλέον αποτυπώνονται και αυτές στην εφαρμογή MyCoast. Άρα μιλάμε κατά βάση για κάποιες παραλίες οι οποίες μπορεί να παραμένουν μέχρι τώρα στη διαχείριση των Δήμων.
2: Ερώτηση από ακροατή. Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι έτσι. Η εφαρμογή, λέει, MyCoast είναι μόνο στα ελληνικά.
0: Νομίζω ότι είναι και στα αγγλικά, δεν είμαι βέβαιος, αλλά αυτή τη στιγμή που οι καταγγελίες κατά βάση από Έλληνες γίνονται, αυτό το οποίο δόθηκε προτεραιότητα από τους τεχνικούς μας είναι να είναι στα ελληνικά. Αν δεν είναι στα αγγλικά.
1: Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αν υπάρξει, νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να μεταφράσουν και στα αγγλικά. Άλλο ερώτημα. Εφόσον ο πολίτης με την εφαρμογή MyCoast έχει τη δυνατότητα να δει ποια είναι τα νόμιμα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης, γιατί δεν το κάνουν οι αρχές αυτόματα? Δηλαδή, γιατί αντί να στέλνετε ελέγχους ή drones, δεν μπαίνετε απλά στην εφαρμογή να δείτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός πλαισίου και να πάτε απευθείας να επιβάλλετε τα πρόστιμα?
0: Μα στην εφαρμογή εμφανίζεται το σωστό πλαίσιο. Δηλαδή, εμφανίζεται εκείνο το πλαίσιο για το οποίο έχει πληρώσει ο επιχειρηματίας. Το αν τώρα το τηρεί αυτό το πλαίσιο ή αν έχει βάλει την ημέρα εκείνη 50 επιπλέον ξαπλώστερες έξω από το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει έλεγχος προκειμένου αυτό να αποτυπωθεί.
1: Η δορυφορική αποτύπωση δεν είναι σε real time, ας πούμε, δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, μπορεί το πλαίσιο να είναι συγκεκριμένο και αυτό το οποίο βλέπουμε στην εφαρμογή να μην είναι πραγματικό, να μην είναι αυτό, η πραγματική εικόνα που ισχύει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Είναι έτσι?
0: Γίνονται δειγματοληπτικά ελλείψεις δορυφορικές και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα τοπικά κλιμάκια των ελεγκτών και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και επίσης drones, ακριβώς για να μπορέσουμε όσο γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κατόπιν καταγγελιών κατά βάση, να κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κύριε Τσαπάλη, ήσασταν κατατοπιστικός, αλλά επειδή είσαστε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εγώ οφείλω να ρωτήσω, θα έχετε κάτι να μας πείτε για το καλάθι της ΔΕΘ, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε γι' αυτό να συζητάμε?
0: Κοιτάξτε, είναι η άχαρη περίοδος.
2: Και για μας άχαρη, γιατί εμείς
1: και οι δημοσιογράφοι πρέπει να ρωτάνε και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να απαντάνε.
0: Εσείς οφείλετε να ρωτάτε, αλλά και εμείς οφείλουμε να είμαστε αρκετά φιδωλοί. Το περίγραμμα μόνο μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πακέτο δημοσιονομικό το οποίο ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι τα διασφαλισμένα ποσά που μπορούμε να πούμε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Είναι ο πυρήνα των πρωτοβουλειών που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν συνολικά, χωρίς όμως να ξεχνάμε και όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκες. Έτσι. Άρα, στην ομιλία του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθεί ο κάθε πολίτης, θα αποτυπωθεί η ανάγκη του κάθε πολίτη να ακούσει κάτι καλό για την τσέπη, για την καθημερινότητα.
2: Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει. Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει.
0: Μέτρο έκπληξη, πιστεύω όλα τα μέτρα θα είναι θετικά, είτε ως έκπληξη.
2: Ναι, αλλά κάτι που να κάνει τη διαφορά, λέμε.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ κάθε χρόνο υπάρχουν τέτοια μέτρα. Άρα για αυτό λόγο να μην υπάρχουν και τώρα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μέτρα που κάνουν τη διαφορά. Πέρσι, θυμίζω, ένα μέτρο που έκανε τη διαφορά ήταν μεγαλύτερη μείωση στις συντελεστές άμεσης φορολόγησης. Όπου ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά σήμερα έχουν δει κάθε μήνα να αυξάνει το μισθό τους κατά περίπου 120 με 130 ευρώ από αυτή τη μείωση των φόρων, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Επομένως, θέλουμε μέτρα, όχι που να προκαλούν έκπληξη, θέλουμε μέτρα τα οποία να προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγες μέρες από σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλε.
2: Κύριε Τσάπαλε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Ελισάβετ νομίζω ήταν κατατοπιστικός και καλός στις απαντήσεις του ο κύριος Τσάβαλος
1: από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Πρώτον, η εφαρμογή MyCost δίνει ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ξαπλώσεις και οι ομπρέλες του κάθε επιχειρηματία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί έλεγχοι οι οποίοι έχουν γίνει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και είναι κλιμακούμενες οι ποινές που υπάρχουν. Τώρα θα ήθελα να δω αν υπάρχουν επιχειρηματίες πραγματικά στους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, γιατί δεν γίνεται αυτοί που παρανομούν.
1: Το οποίο είναι και το έσχατο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να έχεις παρανομήσει και μία και δύο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενδεχομένως και τρεις φορές. Πάντως το ποσοστό παραβατικότητας, εγώ είμαι τσέρι, είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Είναι 20 με 25%. 1 στους 5 ή 1 στους 4 είναι βεβαίως κάτι το οποίο δεν προξενεί καμία έκπληξη σε όλους εμάς που βλέπουμε πόσο απλωμένες είναι οι ξαπλώστες. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο ο κύριος Τσάπαλος και το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει λύση και απάντηση μέχρι στιγμής. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ διευρυμένο, δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Και ποιο είναι αυτό? Οι παραλίες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία παραχώρηση. Υπάρχουν όμως ξαπλώστρες και ομπρέλες που λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, αν μπει κανείς στην εφαρμογή MyCost και κάνει έτσι μια διορυφορική βόλτα ψηφιακά πάνω από την χώρα μας, θα δει πόσες είναι αυτές οι ακτές. Εδώ πέρα θα πρέπει οι πολίτες μαζικά να πηγαίνουν στους δήμους. Εγώ έχω να αναφέρω αρκετές περιοχές. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Το ακούσαμε και χθες από τη Ρόδο και την Άξο. Οι δύο νησιά που είναι από τα πλέον τουριστικά, το ένα Κυκλάδες, το άλλο Δεκάνησα, είδαμε την εικόνα που μας μεταφέρθηκε. Και εκεί, άντε να βγάλεις άκρη, γιατί είδαμε και μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι λένε: Αλέξανδρε, και εγώ επιχειρώ να πάρω το Δήμο και δεν απαντάει κανείς, ή δεν μου δίνει κανείς σημασία, ή και που κάνω την καταγγελία δεν έχω αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και επίσης, ας πούμε, τώρα υπάρχει και το ζήτημα της εντοπιότητας. Αρκετοί θα πούνε, εντάξει, τον ξέρω τον άνθρωπο, ήταν παλιός μαθητής μου ή είναι εξάδερφος του φίλου μου ή είναι τέλος πάντων
1: καλός άνθρωπος, είναι
0: καλό παιδί, είναι, ξέρω εγώ, δουλεύει, έχει παιδιά, έχει το ένα, έχει το άλλο, ας τον αφήσουμε λιγάκι, ας μην τον καταγγείλουμε. Δεν πάει όμως έτσι, πραγματικά δεν γίνεται. Εγώ θα πω ξανά το ρεματάκι στο Πυθαγόριο της Σάμου, είναι η παραλία που όταν ήμουν παιδάκι έφτιαχνα καστράκια στην άμμο. Τώρα δεν υπάρχει άμμος γιατί υπάρχουν πάνω τις ομπρέλες και δεν υπάρχει καμία παραχώρηση εκεί από τα πολλά καταστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι εικόνες που πραγματικά δεν θέλω εγώ, ας πούμε, να φανώ ότι επειδή είμαι από εκεί προβάλλω την
1: συγκεκριμένη περιοχή. Ναι, αλλά προφανώς το ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι από εκεί.
0: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Να υπάρχουν, γιατί δεν είναι η μοναδική βεβαίως ακτή αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες ακτές σε όλη τη χώρα που συμβαίνει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν θεωρώ ότι μπορούν οι Δήμοι να λύσουν αυτό το θέμα. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, μια νομοθετική ρύθμιση ενδεχομένως, που να μετακυλεί αυτήν την αρμοδιότητα σε κάποιον κεντρικό φορέα που να μπορεί να κάνει ελέγχους.
1: Μακριά από εντοπιότητες.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Και άλλα βαρύδια προφανώς.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών και οι εκτιματικές υπηρεσίες πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να αναλάβουν και αυτήν την αρμοδιότητα, γιατί έχουν πλέον την τεχνογνωσία από τους ελέγχους που κάνουν τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν και τα μέσα για να επιβάλλουν την νομιμότητα σε αυτές τις περιοχές.
1: Όσον αφορά τα γενικότερα οικονομικά θέματα, κρατούμε αυτό που είπε ο κύριος Τσάπαλος. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Στον πυρήνα του θα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και γενικά το επιχειρήν. Και στόχος είναι να ληφθούν μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα φέρουν μία αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη. Όπως είπε ο κ. Τσάπολος, κάθε χρόνο υπάρχει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο ή ποια θα είναι αυτό.
0: Οι πληροφορίες μιλούν για ένα εντυπωσιακό μέτρο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Και μετά τις 10 και 10 θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργό περιβάλλοντος, αρμόδια για θέματα χωροταξία, που θα μας μιλήσει για το νέο χωροταξικό, τον ΝΑΠΕ, και το τι έπεται.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, δικιά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
17: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θα θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημίθα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την καλύτερη απίδοσή του στον ανοιχτό στίβο σημείωσε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουμπλάντιτς με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Σήμερα στο μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Έλισσα Βατσαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης για λιγότερο από μια ώρα ακόμη στο στούντιο του Real FM.
0: Και ποια ακόμα μαζί μας είναι?
1: Και ο Νίκος Σαπρανίδης, ο οποίος κάνει κουμάντο εδώ στην κονσόλα, και η Εύη Βουλιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες δεν είναι άλλο από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε δύο περιοχές που περιλαμβάνουν βεβαίως και ελληνικά χωρικά ύδατα. Δυστυχώς μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει μια περιοχή, περιστοιχίζει την Ήμβρο, η Ήμβρος είναι τουρκική, όμως υπάρχουν και αρκετές περιοχές ελληνικών χωρικών υδάτων, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη, που περιλαμβάνει το πρώτο από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα. Το δεύτερο είναι γύρω από το Καστελόριζο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, περικυκλώνοντάς το στην πραγματικότητα. Και το θέμα είναι ότι δεν είχαμε μόνο αυτή την πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Ανήμερα το 15 Αυγούστου ήταν η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Η Άγκυρα βρήκε τρόπο να βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και την Τετάρτη, μετά την ανακήρυξη του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ στην χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συνεχίζεται. Εμείς τώρα θα εστιάσουμε στο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, η οποία είναι υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για τα ζητήματα της χωροταξίας, θέλει να κάνει σχόλιο και από αυτού. Καλημέρα, κυρία Σούκουλη.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περιμένατε εσείς μετά την ανακοίνωση για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης την Τετάρτη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις για το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και από την Άγκυρα.
1: Κύριε Κόντι, να σας πω, τόσο στην εξωτερική μας πολιτική όσο και στις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής μας, όπως είναι και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, γιατί συνέβη το ίδιο και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, σας θυμίζω, δεν ετεροκαθαριζόμαστε από καμία χώρα. Εμείς πράττουμε αυτό που θεωρούμε ωφέλιμο για την πατρίδα μας και πάντα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας και βεβαίως με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι γνωστό ότι κατά καιρούς προβάλλει διάφορες αξιώσεις, οι οποίες όμως δεν παράγουν κανένα ένωμο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχτεί και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λαμβάνει πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών μας, δόθηκε μία και χθες, οι οποίες βασίζονται σε κάθε περίπτωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αξίζει να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι πάντα θέλουμε καλές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας, όμως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν.
2: Πάμε λοιπόν, κυρία Σούκουλη, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ και να δούμε και ποια ειδική μέρημνα μπορεί να λαμβάνεται για χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Μιλάω για περιοχές Natura, μιλάω για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τα σχετικά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει για πρώτη φορά ότι τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΑ για το οποίο θέλετε να μιλήσουμε σήμερα, αλλά και του βιομηχανίας, γίνονται μαζί. Και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και αξία, γιατί δημιουργούν ένα συνεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Όσο αφορά το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία λέξη κλειδί, αυτή είναι οι σαφείς κανόνες και τα όρια. Έχει σαφείς περιοχές καταλληλότητας, έχει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, έχει προστασία ευαίσθητων περιοχών και μεγαλύτερη προστασία του τοπίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς και κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες χρήσεις γης. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τα τρία χωροταξικά μαζί δεν αλληλοκαλύπτονται, ίσα ίσα οριοθετούν τις χρήσεις που θέλει ο κάθε ένας να δώσει, τις αναπτυξιακές δυνατότητες που θέλει να απελευθερώσει η κάθε τοπική κοινωνία.
0: Δώστε μας μερικά παραδείγματα. Πού επιτρέπεται τι πλέον?
1: Οι περιοχές καταλληλότητας φαίνονται στο ειδικό χωροταξικό. Αυτό που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, είναι σίγουρο όσο αφορά τα φωτοβολταϊκά ότι δεν τα επιτρέπει, τα απαγορεύει οριζόντια σε περιοχές Natura, σε δάση και σε δασικές εκτάσεις, σε υγρότοπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε εθνικούς δρυμούς, σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε χαρακτηρισμένα μνημεία μεταγενέστερα του 1830 και αρχαιολογικές ζώνες αυξημένης προστασίας, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε περιοχές με προστατευόμενες αναβαθμίσεις, δες αυτά που βλέπουμε στα νησιά μας, σε περιοχές που δεν έχουν δρόμους, σε ακτές κολύμβησης, σε περιοχές που είναι πηγές υδροληψίας για πόσιμο νερό, όπως επίσης να πούμε για τα αιωλικά πάρκα,
2: ότι
1: εξ εξής δεν επιτρέπονται οριζόντια στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που έχουν υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, δεν επιτρέπονται σε ΖΕΠ, σε ζώνες ειδικής προστασίας, δηλαδή περιοχές προστασίας της Ορεινοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου Natura 2000, επίσης σε υγρότοπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, επίσης σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης και των ζώων και στα νησιά με μικρότερη έκταση των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Καθώς επίσης όταν έχουμε περιοχές κατηγορίας Α και Β στο χωροταξικό του τουρισμού, τις ανεπτυγμένες και πολύ ανεπτυγμένες. Επίσης έχουμε εκεί απαγόρευση.
0: Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, συγγνώμη Ελισάβετ, μιλάμε για ανεμογεννήτριες τέλος στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή
2: της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι οριζόντιο από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Σουκουλή.
1: Γιατί
2: το λέω γιατί μετά από μεγάλες πυρκαγιές κάθε φορά έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση και γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη συζήτηση για το αν εκεί θα στηθούν ανεμογεννήτριες στην επόμενη
0: μέρα. Πάμε λοιπόν να ζητήσουμε άμεσα το σχόλιο της κυρίας Σουκουλή γι' αυτό.
1: Είχε ήδη ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του σχεδίου του ειδικού χωροταξικού τον Άντα από το Μάιο ότι και τώρα πια ισχύει με την υπουργική απόφαση που το θεσμοθετεί, η τοποθέτηση αιωλικών σταθμών απαγορεύεται ρητός και οριζοντίως επ' εξής σε όλη την Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά για αυτό το οποίο σας έθιξε πριν η Ελισάβετ Σαλαμάρα, για το γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπουμε πυρκαγιές, οι πολίτες λένε πλέον «Α, μπήκαν πυρκαγιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες». Τι απαντάτε εσείς τώρα?
1: Τι να σας πω. Είναι τραγικό να νομίζει κάποιος ότι επειδή ήρθε μία πυρκαγιά αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης. Η πυρκαγιά ούτε το αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης, ούτε δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα εγκατάστασης των ΑΠΕ. Και μάλιστα το νέο χωροταξικό βάζει ακριβώς αυστηρούς κανόνες για το πού μπορούν και πού δεν μπορούν να χωροθετούνται τα έργα. Αξίζει όμως, επειδή πραγματικά το αφήγημα μερικών είναι πολύ συγκεκριμένο και ενδεχομένως πιστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από την
0: συγκεκριμένη
1: νομοθεσία και μπαίνει και στις φωνές ανθρώπων που έχουν δυστυχώς δημόσιο λόγο. Αξίζει να πούμε ότι τα ίδια ακούγαμε και το 2023 στον Εύρο, δεν υπάρχει και καμία ανεμογεννήτρια σήμερα, τα ίδια ακούγαμε το 2021, να σας πάω πιο παλιά, στη Βόρεια Εύβοια, επίσης καμία ανεμογεννήτρια σήμερα.
2: Τώρα να πάμε και στις περιοχές που έχουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Εκεί τι μέτρα λαμβάνονται ούτως ώστε να προστατεύονται αυτές οι περιοχές?
1: Όπως σας είπα, το ότι και τα τρία χωροταξικά γίνονται μαζί δεν είναι τυχαίο και πραγματικά είναι μια ριζική.
0: Πριν τη ΣΑΠΕ είχε προηγηθεί το χωροταξικό του τουρισμού.
1: Ακριβώς. Στις περιοχές που καταντάσσονται στις κατηγορίες Α και Β βάσει του νέου χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού, δεν επιτρέπονται ανεμογεννήτριες, δεν επιτρέπονται αιωλικά. Σε περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες έχουμε χρήση τουρισμού αναψυχής, γιατί σας θυμίζω ότι παράλληλα τρέχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, όπου και αυτά βάζουν τάξη στον χώρο, βάζουν χρήσεις στην γη.
2: Είπατε στις κατηγορίες Α και Β, για να καταλάβει όμως ο κόσμος τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
1: Οι κατηγορίες Α και Β αφορούν τις περιοχές οι οποίες είναι ελεγχόμενης ανάπτυξης και ανεπτυγμένες περιοχές. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατηγοριοποίησε τις δημοτικές ενότητες της χώρας μας ανάλογα με το πόσες κλίνες υπάρχουν στο στρέμμα. Η πρώτη φάση της μελέτης ξεκίνησε με πάρα πολλά κριτήρια, πολύ περισσότερα από το κλίνες ανά στρέμμα. Αλλά οι μελετητές στην πορεία τους καταλήξανε ότι για να μπορέσει να δουλευτεί με την ασφάλεια δικαίου και την ισονομία ολόκληρο το χωροταξικό του τουρισμού, καταλήξαν σε αυτό το επικατέστερο κριτήριο. Βάσει αυτού λοιπόν οι περιοχές διακρίνονται σε 5 κατηγορίες. Είναι η περιοχή Α που σας είπα νωρίτερα, που αφορά τις ελεγχόμενες ανάπτυξη. Είναι περιοχές με πολύ έντονη τουριστική ήδη δραστηριότητα όσον αφορά δηλαδή τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι οι περιοχές Β που είναι οι ανεπτυγμένες περιοχές αμέσως μετά από τις Α δηλαδή, και μετά υπάρχουν οι αναπτυσσόμενες περιοχές, οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και οι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Οι περιοχές δηλαδή κατατάσσονται σε κατηγορίες από την Α μέχρι την Ε. Και έχουμε χωρίσει και τα νησιά μας σε 3 κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την έκτασή τους. Τα πολύ μικρά νησιά, τα λιγότερο μικρά και αυτά που είναι άνω των 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
0: Υπάρχουν εντός ή εκτός εισαγωγικών παραθυράκια, κυρία Σούκουλη, σε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο? Και το ρωτάω αυτό διότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε μια σειρά περιοχών ανακατηγορία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, για περιοχές άνευ δρόμου, για ακτές κολύμβησης και για άλλες περιοχές. Τι σημαίνει περιορισμοί? Ναι. Περιορισμοί σημαίνει ότι απαγορεύονται 100% ή ότι ενδεχομένως να επιτραπούν με κάποιες εξαιρέσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μία άδεια παίρνεται βάση περιβαλλοντικών της μελέτης των περιβαλλοντικών της όρων. Σε περιοχές κολύμβησης, σε περιοχές υδροληψίας, σε περιοχές φυσικού ιδιαίτερου κάλους, σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τέτοιες επενδύσεις. Και σε νησιά τα οποία είναι πρώτερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το άρθρο που τα περιλαμβάνει όλα αυτά.
0: Λέει, περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνω ότι δεν. Με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για κρίσιμες ή κοινοφιλείς υποδομές ή για λόγους ασφαλείας του συστήματος.
1: Ή για ιδία χρήση. Δηλαδή, όταν πρόκειται να γίνει μια επένδυση ή πρόκειται ο Δήμος να κάνει ένα έργο όπου χρειάζεται την αυτοτροφοδότησή του, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που έχει αξία είναι η χώρα αλλά και οι περιοχές.
0: Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά ένας Δήμος νησιωτικός που θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα, ένα μικρό αιωλικό πάρκο ανάλογα με τις δυνατότητες της, για δική του χρήση, μπορεί να το κάνει.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας για δική του χρήση. Να.
0: Είστε ξεκάθαροι. Ωραία.
2: Μιλήσατε για φωτοβολταϊκά, μιλήσατε για αιωλικά πάρκα. Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες, να το πω έτσι, ΑΠΕ, οι οποίες μένουν εκτός τελείως?
1: Όχι, δεν προβλέπεται κάτι που υπήρχε στο παρελθόν, στο προηγούμενο χωροταξικό και τώρα μένει εκτός. Αξίζει όμως να σας πω, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλήσαμε πολύ λίγο για το κομμάτι του τουρισμού.
2: Ναι.
1: Αυτό που κάνει το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, δημιουργώντας χώρο και σε καινούργιες εναλλακτικές επενδύσεις. Γιατί αναλωνόμαστε συνεχώς και εμείς και εσείς να μιλάμε για τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα ή για τις κλίνες στα νησιά, και έχουμε αφήσει πολύ έξω είτε το συνδυασμό τουριστικών επενδύσεων με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι οι αγροτικές δραστηριότητες, οι μεταπτυτικές δραστηριότητες, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τον θεματικό τουρισμό, που εμείς στις πολιτικές μας όλα αυτά τα χρόνια νομοθετώντας τις έχουμε στηρίξει και αναδείξει. Σας θυμίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που νομοθετήσαμε βάζοντας συγκεκριμένα όρια και δημιουργώντας χώρο για τον καταδυτικό τουρισμό, ο οποίος προχωράει τώρα πολύ δυναμικά στην χώρα. Έχει αξία να το πούμε και αυτό, γιατί το ειδικό χωροταξικό έχει στόχο και σκοπό να ανοίξει την πίτα του τουριστικού προϊόντος σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε
0: μια
1: περιοχή που σήμερα είναι Δέλτα ή Έψιλον, όπως καλή ώρα στην Κορινθία, θα μπορούσε, προτάσσοντας τον ορεινό της όγκο, το μοντέλο της, το καλό φαγητό, το παραδοσιακό φαγητό, οι αγροτικές εργασίες. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ο τρίγος σε λίγες μέρες. Να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα συνδυαστικό, μια συνδυαστική τουριστική εμπειρία που δεν έχουν επενδύσει οι άνθρωποι της υπαίθρου μέχρι τώρα όσο θα έπρεπε σε αυτό. Και αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί τα χωριά μας μπορούν να αποκτήσουν ζωή μέσα από τα εργαλεία που τους δίνει και αυτό το ειδικό χωροταξικό.
2: Κυρία Σουκούλη, να σας πάω σε μερικές ερωτήσεις και σχόλια. Λέει εδώ ακροατής, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, είπατε λέει ότι δεν επιτρέπονται αιωλικά πάνω από τα 1200 μέτρα. Το Βέρμιο λέει... Ναι, το Βέρμιο λέει είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες στην κορυφογραφή σε υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχει εφαρμογή από την ημέρα που πήρε το ΦΕΚ του και μετά. Οτιδήποτε υπάρχει μέχρι τώρα έχει ήδη δοθεί ως άδεια ή έχει ήδη κατασκευαστεί ή ακόμα λέει στις μεταβατικές διατάξεις ότι έχει πληρότητα φακέλου μέσα στην υπηρεσία που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, εξετάζεται με το παλιό καθεστώς.
2: Α, μάλιστα.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, κυρία Σούκολη, ότι έχουν υπάρξει ζητήματα σχετικά με την μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισαν αρκετά αιωλικά αλλά και ηλιακά πάρκα στην χώρα μας. Πλέον αυτό το ειδικό χωροταξικό επιχειρεί να διορθώσει κάποια από αυτά τα ζητήματα.
1: Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι η λέξη κλειδί είναι τα όρια και οι κανόνες. Είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Έπεται το χωροταξικό για τη βιομηχανία? Τι πρέπει να περιμένουμε?
1: Μέχρι το τέλος του μήνα. Το νέο ειδικό χωροταξικό βγήκε στη δημόσια διαβούλευση, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, μέσα στον Ιουνίο, έκλεισε στις 10 Ιουλίου. Έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο όπου αφορά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των παρατηρήσεων. Έχει περάσει από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, όπου αξιολογεί και απαντάει σε όλα τα σχόλια που γίνανε, και πιστέψτε με, η διαβούλευση και στα τρία χωροταξικά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και σε αυτό εννοώντας συμμετοχή. Γιατί είναι
2: έγιναν αλλαγές μετά τη δημόσια διαβούλευση, κυρία Σούκουλη, δηλαδή αυτά τα σχόλια τα οποία υπήρχαν.
1: Υπήρξαν δελτιώσεις μετά την δημόσια διαβούλευση, σε όλα υπήρξαν. Και στο τουρισμό υπήρξε, βάλαμε και τα διατηρητέα.
2: Κυρίως πού ήταν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια?
1: Που βάλαμε τις. Αυτό που έχει, είναι το βασικό περιεχόμενο των σχολείων, είχε να κάνει και με την ίδια την φιλοσοφία του χωροταξικού. Πώς θα φύγουμε σταδιακά από την άναρχη και διάσπαρτη δόμηση στην εκτός σχεδίου περιοχή και θα πάμε σε πιο οργανωμένες μορφές χωρικής ανάπτυξης της βιομηχανίας και της εμποδιαστικής μας αλυσίδας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για ζητήματα χωροταξίας. Νομίζω έδωσε αρκετές απαντήσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Ειδήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Λάρισα και Κέρκυρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Επίσης,

0: Πρέπει να πούμε ότι αυτήν την Κυριακή δύο περιοδικά προσφέρονται με την Real News In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Στεμπάσιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεσαι η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Αβρακάκης για να συζητήσουμε τα πολλά από αυτά, όλα θα τα συζητήσουμε που συνέβησαν χθες. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα ξεκινήσουμε από το Demo League της Λοζάνης.
0: Ναι.
1: Όπου ο Εμμανουήλ Καραγλής στο επικοντό έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο. Πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Είχε 6-0-8 στις 2 Αυγούστου 2025 στο Βόλο. Και έκανε πραγματικά μια φοβερή εμφάνιση, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση 5 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό.
2: Έχει και ακόμα και μεγαλύτερο ύψος από ό,τι φάνηκε από τα άλματα.
1: Μεγαλύτερο ύψος, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 5 μέρες ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Πάλι με τον Ντουμπλάντιτς έγινε ο συναγωνισμός. Πρέπει να πω ότι ο Καραγλής έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 6-17 στο κλειστό, αλλά είναι κοινό το πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό και ανοιχτό. Έτσι λοιπόν έκανε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο με το 6-17. Ο Ντουμπλάντιτς πρώτος με 6-21 μέχρι τα 6-16 πήγαιναν μαζί οι δύο αθλητές. Πέρασαν το 5-51, 5-81, 5-91, 6-01. Άφησαν όλους τους υπόλοιπους πίσω. Έβαλαν το πήχη στο 6-16. Πέρασαν άνετα με την πρώτη ο Ντουμπλάντιτς, με τη δεύτερη ο Καραλής. Ο Καραλής συνέχεια προσπάθησε δύο φορές, δεν τα κατάφερε, στο 6-21 και μία στο 6-26. Λίγο ήθελε στο 6-21 εκεί για να περάσει. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Ντουμπλάντιτς να κάνει το 6-21 και να παίρνουν την πρώτη θέση, ενώ προσπάθησε δύο φορές αποτυχημένα στο 6-32 για να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να πω ότι ο αγώνας έγινε μέσα στο κέντρο της Λοζάνης, στο
2: οι θεατές σχεδόν τους άγγιζαν.
0: Όπως είχε γίνει και εδώ πέρα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μια αντίστοιχη σχετική εκδήλωση, ήταν πολύ όμορφη.
1: Ναι, ήταν και πολύ ωραία αυτή η κατάσταση εκεί στην περιοχή ουσία της Λοζάνης, με τους αθλητές να είναι σε επαφή με τους θεατές.
2: Και κάθε φορά να παίζει σιρτάκι, κάθε φορά που επιχειρούσε ο Καραλής.
1: Δημήτρη, να πούμε ότι είναι ο Μίλτος, συγγνώμη, ο Καραλής σήμερα. 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο Μίλτος Τζεντόγλου. Σήμερα το αγώνισμα του Μίκους γίνεται μέσα στο στάδιο.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχει διαφοροποίηση, είναι η απορία που έχω. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον κλειστό και τον ανοιχτό στίβο όσον αφορά την βοήθεια που έχουν οι αθλητές από ενδεχομένως κλιματολογικές συνθήκες για την επίτευξη των ρεκόρ και των επιδόσεων τους?
1: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα στον ανοιχτό στίβο επηρεάζουν πολλά πράγματα. Πώς θα φυσάει εκείνη την ώρα, τι κρύο θα έχει. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για τους αθλητές. Αλλά δείχνει ο Καραλής ότι δεν έχει κάποιο θέμα πλέον.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Και ότι είναι σε πολύ εξαιρετική κατάσταση να πάει σε μεγαλύτερα ύψη. Είπα ότι θα είναι ο Τεντόγλου σήμερα στη Λοζάνη. Στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής, μετέχει στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με στόχο στους Κρίκους το 9ο χρυσό του μετάλλιο στην διοργάνωση. Έχει 8 μέχρι τώρα. Και πάμε στα ποδόσφαιρα όπου. Εκεί τα νέα είναι.
2: Μία νίκη, δύο ισοπαλίες, δύσκολα τα πράγματα, ε!
1: Για έναν είναι καλά, για δύο είναι πρόβλημα. Πρόβλημα και με την ισοπαλία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο μας χρονικά, ότι ο Παναθηναϊκός με την Χάτερ Κράλοβε από την Τσεχία ήρθε ισόπαλος 2-2, αυτοκτόνησε στο τέλος.
2: Καλά, δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Μετά το 89.
1: Τέσσερα λεπτά, δέχθηκε δύο γκολ. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο μέρος όταν ήταν ο Τετέι στο παιχνίδι, που ήταν πάρα πολύ καλός. Εκεί στο 56 και στο 61 ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε δύο τέρματα Και μετά το γκολ, μετά το 70 περίπου, ο Παναθηναϊκός κόλλησε. Και δέχτηκε με τον Ομάρ το 2-1 στο 89 και στην τελευταία φάση με ένα φάουλ. Πάλι ο Ομάρ έκανε το 2-2 και έτσι οι Τσέχοι πάνε με ένα βαντάζ την ερχόμενη Πέμπτη να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω, την πρόκριση. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάει για την πρόκριση. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στα playoff του Conference League. Και εδώ δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Πρέπει να προκριθεί για να πα στη League Face. Αλλιώ αποχαιρετά την ιστορία τη Ευρώπη. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλο, μετά το 70, ήταν πάρα πολύ μέτριο. Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ χθε και αυτό τα έκανε τα εύκολα δύσκολα. Ενώ ήταν καλό σε κάποια διαστήματα, ειδικά στο πρώτο μέρο. Στο δεύτερο μέρο, απέναντι στην νορβηγική Μπραντ, τη έδωσε τη δυνατότητα να βγάλει ουσία η Μπραντ. Στο 57 με τον Έριξεν προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ στο 80 με τον Ράχμαν Μπάμπα έφερε το παιχνίδι στα ίδια. Και έτσι η πρόκληση θα κρυφτεί στην Νορβηγία την ερχόμενη Πέμπτη, πάλι διοργάνωση για το Conference League.
2: Είχε επηρεαστεί, λες, ο ΠΑΟΚ από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια ακόμα και από την απώλεια του Ζήφκοβιτς για αυτούς τους δύο αγώνες?
1: Είπε ο Λύση ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πλέον, γιατί αυτοί οι παίκτες, ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός, έχει φύγει από την ομάδα, δεν είχε τον Ζήφκοβιτς, ότι πρέπει να πορευτούμε με αυτό που έχουμε. Υπήρχαν όμως και πολλοί φίλαθλοι χθες στην Τούμπα που αποδοκίμασαν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την ιστορία του Κωνσταντέλια. Και ο Όφη στο Europa League, πρώτο παιχνίδι.
2: Αναθαρίσαμε εκείνη η αλήθεια.
1: Ναι, και ο Όφη στο Παγκρέτσι, όπως σας είπα, 15.000 θεατές, 3-0 την ΤΣΚΑ Σόφιας. Ένα Όφη που είχε ουσία με τον Ταξιάρχη Πούντα στο 19 και στο 51 έκανε τα δύο γκολ. Και στη συνέχεια ήρθε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τίκμαν να πετύχει το τρίτο γκολ για τον Όφη, που πάει με αβαντάζ πρόκριση, παρά το γεγονός ότι ο κ. Κόντι, ο προπονητής της ομάδας του Όφη, λέει χαμηλούς τόνους. Το 3-0 δεν σου δίνει την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον σκόρερ των δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του Όφη, τον Ταξιάρχη Φούτα, και είπε για την σπουδαία νίκη της ομάδας του στην Ευρώπη χθες το βράδυ.
3: Έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη. Ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη. Έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι, που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές, ότι η ψυχολογία είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
1: Ο Ανδρέας Ατέι μπορεί να βάλει δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν ήταν ικανοποιημένος από το Χ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Άσος στο Πρασίνο.
4: Είναι ένα μάθημα για μας ότι το μάτς δεν τελειώνει όταν βγουν δύο γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφυρίξει την τελική λέξη. Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα δύο γκολ και ρίξαμε λίγο την ένταση. Εννοεί και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και μας έγινε μάθημα αυτό. Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ήρεμοι, θα το μιλήσουμε.
1: Και ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και στις αλλαγές που κάνει η ομάδα του, όπου εκεί μπόρεσε και έστω πήρε την ισοπαλία.
5: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα. Καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού. Αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά, και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
1: Τώρα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Γόκα κρίθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε χθες στις εργομετρικές εξετάσεις που έκαναν οι...
0: Έχει καταγγείλει το συμβόλαιό του ο Γόκα. Τι έχει γίνει?
1: Ο Γόκα κατέκλειε το συμβόλαιό του, θέλει να φύγει. Ο ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει έχει στο συμβόλαιο. Και η κατάσταση τώρα οξύνεται πάρα πολύ, γιατί χθες ο Ολυμπιακός, μετά από την ενέργεια του ΓΟΚΑΠ να μην πάει στις ιατρικές εξετάσεις, στην πρώτη συγκέντρωση, τον κάλεσε σε απολογία. Σήμερα στην Πολιτάρα της Ισπανίας ξεκινάνε οι μεσογειακοί αγώνες 277 αθλητές και αθλήτριες μετέχουν από τη χώρα μας σε 29 αθλήματα. Ανάμεσά τους είναι και κάποια πρωτοκλασσάτα ονόματα ατομικά αγωνίσματα, όπως είναι ο Σίσκος και ο Χρήστο. Σημειοφόροι θα είναι η Μαρία Προβολαράκη, η πρωταθλήτρια της Πάλης, και ο Απόστολος Σίσκος της Κολύμβης, ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και ξεκινάει και πρωτάθλημα αύριο και την Κυριακή. Super League. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει γιατί έκανε χρήση του δικαιώματος λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων και έτσι ο αγώνας με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Ξεκινάνε από νωρίς, γιατί υπάρχει και ο Σεπτέμβριος που είναι δύο εβδομάδες εθνικών ομάδων. Και έτσι, όπως και άλλα πρωταθλήματα, αύριο ξεκινάει και η Αγγλία, ξεκινάει το πρωτάθλημα το ελληνικό από αύριο.
0: Εξαιρετικά.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Real FM.
7: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
8: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
9: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
10: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
7: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
10: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
7: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
10: Ναι.
7: Τι βλέπεις?
10: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
7: Παπανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
11: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 και 51 λεπτά και 29 και 30 και 31 δευτερόλεπτα. Real FM 97,8 φίλε και φίλοι. Ελισάβετ Σαναμάρα.
1: Και Αλέξανδρο Κόντι.
0: Δεν θα ξαναπούμε τα ονόματά μα. Νομίζω θα ξαναπούμε μια χαρά. Ένα τέτοιο πράγμα. Μια θα αποχαιρετήσουμε. Τα έχουμε πει πάρα πολύ.
1: Έχει βάλει την κλεψίδρα πάντω και αδειάζεται.
0: Άκου να δεις, δεν έχω βάλει καμία κλεψίδρα. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Πρώτον, ειλικρινά τώρα θα σου μιλήσω. Πρώτον, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Γιατί είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη για όλα τα θέματα. Είσαι πολύ. Παιδιά, κάνει την κρυμάτσα, ναι, σιγά τώρα αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικά μετριοπαθή η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Δεν σου έχω δώσει τίποτα. Πες στον κόσμο,
0: δεν μου έχει δώσει τίποτα. Κάθε μέρα όμως μου δίνει ένα πάκο με χαρτιά που έχει εκεί πέρα όλες τις ειδήσεις, όλη την ειδησιογραφία. Το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και το τι περιμένουμε να συμβεί.
1: Είναι το κουσούρι του μαγκαζίνου αυτό.
0: Είναι λοιπόν αρκετά υπογραμμισμένα πραγματάκια, κυκλωμένα, έχει και σημειώσεις από πάνω. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, ανατρέχουμε στα χαρτιά της Ελισάβετ. Επίσης, είσαι και θετικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Ξυπνάμε που ξυπνάμε εκεί πέρα στις 5 το πρωί, 5.30. Αν έρθουμε εδώ και είμαστε μέσα στην Κατήσια, δεν θα βγει η ημέρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Σου βάζω και ένα lady στο τσακίρ κέφι έτσι για να σου φτιάξω και τη διάθεση να ξεκινήσει καλά.
0: Αυτό δεν ήταν καθόλου η φτιάξιμη διάθεση. Στο ομολόγο, αρέσει. Λοιπόν, όσοι δεν ακούτε, γιατί έχει πάει 11 παρά 7 και 2, ξεκινήσαμε με ένα ξενέρωτο τραγούδι.
1: Είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, Χριστιανέ μου.
0: Δεν μ' αρέσουν οι μπαλάντες.
1: Εντάξει, okay. Δεν είσαι ρομαντικός άνθρωπος. Λοιπόν.
0: Δεν είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε. Επειδή δεν είσαι ρομαντικός τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει από τα ξημερώματα. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις με διάσωση μεταναστών στα νότια της χώρας. Είχαμε στην Γάβδο και στους Καλούς Λιμένες. 175 άνθρωποι διασώθηκαν από λέμβους ανοιχτά της Κρήτης.
0: Αυτό δείχνει ότι την τακτική των διακινητών από την Λιβύη μπορεί να έχουμε αρκετές ημέρες που δεν έχουμε καμία διακίνηση μεταναστών, καμία μηδενικές ροές, καμία άφηξη σε ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά
1: τις
0: νησιά.
1: Ελέγχουν, παιδί μου.
0: Ωστόσο, ναι, και μπορεί
1: και
0: να υπάρξουν λίγες ώρες, 3, 4, 5, 6, ακόμα και 10 σκάφη, σαπιοκάραβα φορτωμένα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, διακινδυνεύουν την ζωή τους για να φτάσουν στην
1: και κάποιοι
0: Ελλάδα.
1: Κάποιοι
0: τη χάνουν τη ζωή τους, όπως την έχουν χάσει στο τραγικό ναυάγιο της Πύλου πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε σε απευθεία συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βεβαίως να υπάρξει απευθεία συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης, διότι δεν είναι μία η αρχή της Λιβύης, είναι αρκετές. Ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το σκηνικό, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει παύση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Δεν γίνεται να κόψεις τον δρόμο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πάντα θα βρίσκουν τρόπους ούτως ώστε να ξεπερνούν τα μέτρα όσο αυστηρά και αν είναι και να εισέρχονται στις χώρες Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο γίνεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να υπάρξουν οργανωμένες μεταναστευτικές ροές οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κενά στην αγορά εργασίας, όπως έχει γίνει στις αγροτικές καριέργειες.
1: Αλέξανδρε, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Φαντάζομαι ότι θα είδες τα πλάνα από την Ισπανία, από εκείνη την παραλία, στη Μούρθια, που εκεί που έκαναν αμέριμνη μπάνιο τουρίστες, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή, έσκασε μία λέμβος η οποία μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Θέλω να σου πω ότι νομίζω όλοι οι άντρες εκτός από δύο γυναίκες. Άντρες, άλλοι ενήλικοι περισσότεροι και 15 νομίζω νεαρά αγόρια μέσα στη βάρκα. Μόνο δύο γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Λοιπόν, έκπληκτοι είδανε, γιατί έφτασαν σχεδόν μέχρι έξω να πέφτουν από την βάρκα, άλλοι να κολυμπούν τα ελάχιστα μέτρα που είχαν απομείνει, άλλοι να βγαίνουν με τη βάρκα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο εδώ.
0: Πρέπει να
1: και η Ισπανία έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου να βλέπω την πρώτη Λέμβο το 2015 στην Σκάλα Σικαμιάς στην Βόρεια Λέσβο, την πρώτη Λέμβο να είναι μια κουκίδα στα 4 μίλια, στα 4 μίλια που χωρίς την Σκάλα Σικαμιάς από τις ακτές της Τουρκίας, να πλησιάζει. Οι άνθρωποι, ενώ τους έβλεπες να αγωνιούν πραγματικά, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με τη θάλασσα, να προσπαθήσουν να σπρώξουν το νερό με τα χέρια τους, να κοπηλατήσουν με την βάρκα, και όταν έφτασαν στην παραλία, έσκυψαν οι περισσότεροι και φύλησαν το χώμα.
1: Γιατί
0: αισθάνθηκαν ότι σώθηκαν. Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως Και κάτι άλλο το οποίο μας προκύπτει από την Κρήτη, εκτός από αφήξη μετάστων, ναι, είχαμε και εντοπισμό 1.000 λίτρων παράνομου αλκοόλ, αλλά και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου. Ήταν μια πολύ μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, ή γνωστές σε όλους μας μπόμπες που παρασκευάζονται.
1: Το αέριο γέλιο είναι που μου τράβηξε.
0: Και το αέριο γέλιο δυστυχώς είναι
1: κάτι. Στα μπάρ της,
0: είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στα μάλια.
1: Στα μάλια, στα μάλια συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτά.
1: Με αυτά θα αποχαιρετήσουμε. Η κλεψίδρα άδειασε για αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον για σένα, Αλέξανδρε, γιατί εγώ συνεχίζω από αύριο. Περάσαμε μία, θεωρώ, ενδιαφέρουσα εβδομάδα που έβγαλε και ειδήσεις και κάναμε και την πλάκα μας λίγο, γιατί είναι ακόμα Αύγουστος, παιδιά, και πρέπει λίγο να χαμογελάσουμε.
0: Και τα καλύτερα έρχονται, φίλες και φίλοι, διότι ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και Σπύρος Παπαδάκης. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Να περνάτε όμορφα.

0: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για... Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Μετά την 31η Αυγούστου, που λήγει η ισχύς της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
14: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 33χρονου αμυντικού Μπάμπη Λικογιάννη που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να είσαι λίγο προετοιμασμένος.
1: Τελευταία μέρα θα τα χαλάσουμε.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Να είσαι λίγο προετοιμασμένος, Γιάννη μου, για το εξής. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μας δεις και τους δύο να παρατάμε τα μικρόφωνα και να τρέχουμε προς τις σκάλες.
1: Με βάλει ένα στοίχημα. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Του λέω έκανα κατοστάρι. Έχω μετάλλια, φίλε μου.
0: Ναι. Στο τέτοιο.
1: Έχω μετάλλια.
0: Ναι, στο γυναικείο.
1: Στο γυναικείο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κέρδιζα και άντρες όμως.
0: Ωραία.
1: Που δεν τρέχανε, βέβαια.
0: Ο στόχος είναι ο εξής. Ένα λεπτάκι για να το βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Έχουμε παραγγείλει καφεδάκια. Έτσι. Εκτός από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο καφέ της ημέρας. Προχωράμε για τον επόμενο. Σωστά.
1: Εγώ δεν έχω πιει ένα εσπρεσάκι.
0: Ένα εσπρεσάκι. Εγώ έχω πιει πολλά εσπρεσάκια. Λοιπόν, σε διάφορες μορφές. Λέω να παραγγείλουμε αυτό. Έχω παραγγείλει, μου λέει. Λέω εντάξει, θα πάω εγώ. Όχι, μου λέει, θα πάω εγώ. Έτσι, λέω ρε παιδάκι μου, δεν. Εγώ θα πάω πιο. Όχι, μου λέει, εγώ πάω πιο γρήγορα. Σε εγώ πάω πιο γρήγορα. Οπότε την ώρα, εάν δείτε τελείως ξαφνικά να υπάρχει ένα κενό και να παίζει μόνο μουσική, να ξέρετε ότι θα τρέχουμε προς τα κάτω. Η βασική προϋπόθεση είναι η εξής.
1: Να μην σκοτωθούμε σκάλες.
0: Πρώτον, να μην σκοτωθούμε. Και δεύτερον, κερδίζει τον αγώνα αυτός που έχει,
1: ναι,
0: και όλα όσα χρειάζεται να έχει για να πληρώσει κιόλας. Δηλαδή το να κατέβεις, ας πούμε, πρώτη.
1: Είναι πληρωμένη κασέδες.
0: Θα πάω πρώτος να τους φέρω. Εντάξει, Γιάννη, έλεγα να χάσω. Αλλά τελικά θα κατέβω πρώτος. Πολλές, λοιπόν, πολλές καλημέρες, τι κάνετε?
1: 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη, βεβαίως,
1: εδώ
0: στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η κυρία. Θέλεις να την πεις εσύ?
1: Όχι, δεν
0: θέλω. Εσύ,
1: και η Βουγιουκλιώτη.
0: Μπράβο, η κυρία Βουγιουκλιώτη, την είπαμε και οι δύο.
1: 2-11-200-8-200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά το τελευταίο 48ωρο, δεν ξέρω για σένα, αλλά πάρα πολλά μηνύματα στα DM.
1: Στο έλεγα και έξω.
0: Ναι, DM που λέει και η κόρη μου, ναι. Πολλά μηνύματα.
1: Τι είναι το DM, ξέρεις?
0: Ναι, είπα στην άλλη.
1: Τι σημαίνει DM?
0: Direct message.
1: Α, μπράβο, Σπύρο μου.
0: Α, τι πέρασες. Το ρεπορτάζ μου το δίνει ολόκληρο η κόρη μου, η Ανούλα μου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Οφείλω να σας πω ότι, ναι, εμένα θα μου λείψει αυτό το παλιό κόριτσο πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά θα μου λείψει. Έτσι, διότι θα με τρώει στη μάπα, θα την τρώω.
1: Δεν θα μιλάμε 8 φορές, θα μιλάμε 7.
0: Θα μιλάμε 7, ακριβώς. Ναι. Σωστό. Και θα μιλάμε και σε ώρες ανάποδες. Που μία θα με ξυπνάς εσύ, μία θα σε ξυπνάω εγώ. Γιατί είναι τελείως με τελείως αράποδα τα ωράρια πλέον.
1: Λέγαμε με το Σπύρο ότι τελικά όσο κοιμάσαι νιστάζεις περισσότερο.
0: Ναι, το επιβεβαιώνω.
1: Ενώ αν κοιμάσαι 4 ώρες την ημέρα είναι όλα καλά.
0: Είσαι μια χαρά. Μπαίνει σε μια ρουτίνα. Μπαίνει σε μια μανιέρα.
1: Μέχρι να πέσεις κάτω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι κοιτάς και τα όρια, τις αντοχές σου. Πόσο πιο αργά θα πέσεις χάμω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και βλέπεις τους άλλους με πολύ λιγότερες ώρες και με πολύ περισσότερο ύπνο κατά τη διάρκεια του 24ωρου να πέφτουν κάτω πολύ νωρίτερα από σένα. Αξία ανεκτίμητη.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Α, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα φύγει το τραγούδι. Έφυγε το τραγούδι. Α, παραμένει. Γιατί ακούμε Σουραστέι ο Σουραγκούρι.
1: Αυτό σου λέω ότι έχουμε σήμερα.
0: Ο Σουραγκούρι,
1: ναι.
0: Το Σουραγκούρι.
1: Ναι. Για πες για το.
0: Για βάλ τους. Λοιπόν, αυτοί που ακούγονταν ήταν η The Class. Η φωνή που ακούγαμε ήταν του Josh Strummer. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor. Βεβαίως με αυτό το όνομα δεν θα μπορούσες να πας πάρα πολύ μπροστά. Γι' αυτό και το λόγο το έκανε Josh Strummer. Αλλά όσο και να πεις, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε το 1952. Μας έχει αφήσει κάποιες από τις ωραιότερες μελωδίες στη ροκ μουσική. Αυτός ο Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Έφυγε από κοντά μας το 2002, στις 22-12 του 2002, και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Αυτή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, okay. Ξέρετε, η κατάρα του ροκ, να πούμε.
1: Η κατάρα του ροκ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που φεύγουν τώρα Εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσε να έχει αφήσει ακόμα μεγαλύτερο έργο πίσω του ο Τζο Στράμερ. Αυτά. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1938 ο Κένι Ρότζερς. Εδώ λέει ότι είναι Αμερικανός τραγουδιστής της country. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου ήρθανε τα μπέργκερ.
1: Τα μπέργκερ. Στο νου. Τι έχεις πάθει.
0: Ε?
1: Μπριζολάκι.
0: Μπριζολάδικα είναι. Κοτοπουλάδικα δεν είναι τα Κένι Ρότζερς.
1: Κοτοπουλάδικα. Κοτοπουλάδικα μπέργκερ.
0: Ναι, κάτι.
1: Μπριζολάκια είναι.
0: Έχει απ' όλα, ρε παιδί μου, σημασία γιατί εμένα μου ήρθαν αυτά τα αμερικάνικα, ξέρεις.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί, προφανώς κάτι έχει να κάνει με το... ναι. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές, πρέπει να σου πω σήμερα το ημερολόγιο μας. 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαρία Τσουρφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο σα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μας.
1: Της Αθήνας.
0: Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της άρσης βαρών. Σου έχω μια πολύ έτσι, ωραία ιστορία με την Τασούλα Κελεσίδου. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι Ολυμπιονίκες πέρασαν το κατόφλι του Πρωθυπουργικού Γραφείου και συνάντησαν τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ήταν και με τις οικογένειές τους και όλα τα σχετικά. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής ευχήθηκε στην Τασούλα Κελεσίδου άντε και ισανότερα και την επόμενη φορά να πάρεις και το χρυσό και να φέρεις πολλά χρυσά στην πατρίδα, ακούστηκε η φωνή της μαμάς της, η οποία γύρισε και είπε: ένα καλό γαμπρό ψάχνουμε, πρόεδρε. Ένα καλό γαμπρό. Ναι, μα την Παναγία.
1: Καλό.
0: Και ασφαλώς.
1: Άστα χρυσά.
0: Άστα χρυσά, ένα καλό γαμπρό. Λοιπόν, είναι από τις ωραίες στιγμές, τις αυθόρμητες που μπορεί να ζήσει ένας δημοσιογράφος.
1: Όταν... Πλάκα έχει.
0: Ναι, έχει. Σου έχω κι άλλα, σου έχω πολλά τέτοια. Τα είπαμε και πέρσι, θα τα ξαναπούμε του
1: παραχρόνου. Αυτό δεν το έχεις ξαναπεί.
0: Αυτό δεν το είχα πει, δεν είχε τύχει να πέσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, 21 Αυγούστου το σαν σήμερα. Οπότε με την Τασούλα την Κελεσίδου δεν είχαμε μέσα στη χρονιά κάποια συνάντηση. Λοιπόν, το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από παραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 1970 ιδρύεται ο ΟΣΕ. Κατήργησε τους δύο άλλους οργανισμούς, ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Δεν τα θυμάμαι εγώ καθόλου αυτά.
1: Βλέπεις το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Σιδηρόδρομος, μία πληγή ανοιχτή.
0: Μία μόνιμη πληγή ανοιχτή. Και το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869, χωρίς όμως επιτυχία.

0: Λοιπόν, κύριε Καραγευρέκη, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, παρακαλώ, κύριε Ακασίου.
0: Κοιτάξτε.
1: Παρακαλώ. Κοιτάμε και
0: οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται.
1: Πού συνέχεια. Φτάσανε. Λοιπόν, πού φτάσανε, πες μου, πού φτάσανε.
0: Ναι, ναι, έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρελί, τιμή του πετρελαίου Brent. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι θα πει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Για τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Για ναι. την οικονομική D-Day.
1: D-Day.
0: D-Day.
1: Μ' αρέσουν οι ονομασίες.
0: Ανακοίνωσε
1: τους.
0: Ο Μπέισεν, το υπουργό του.
1: Τρελαίνομαι με τις ονομασίες τους.
0: Ναι. Τρελαίνεσαι, λοιπόν. Ναι. Κάτσε να δούμε λοιπόν τι θα πει. Το θέμα είναι ότι θα αναλύσουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση. Εξετάζει, δεν θα έλεγα εξετάζει, οριακά έχει κλειδώσει. Προσανατολίζεται, τι θες να πεις.
1: Κλείδωσε.
0: Μάλλον έχει κλειδώσει την παράταση
1: ναι.
0: του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.
1: Υπενθυμίζουμε ότι θα ξεκινήσουν πάλι οι βόλτες στην περιφέρεια. Γενικότερα οι βόλτες παντού και σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Με 2,1 αυτό,
0: ναι,
1: αυτό δεν πας πουθενά.
0: Λοιπόν, αυτό το μέτρο της επιδότησης, θυμίζουμε, ύψος 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ, ισχύει από την 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν την άλλη εβδομάδα, οι οριστικές.
1: Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Ίσως και από το Υπουργικό ναι. Συμβούλιο το πιο πιθανό.
0: Καταλαβαίνω ναι. ότι από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, ότι μάλλον προφανώς αξιολογηθεί η πορεία των τιμών, θα αξιολογηθεί και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Νομίζω, αν με ρωτάς, το έχουν ήδη υπολογίσει.
1: Έχει ζωρίσει το πράγμα, Στεφανία.
0: Το έχουν ήδη υπολογίσει. Δηλαδή, αυτό με το δημοσίο, νομίζω το έχουν ήδη κρατήσει.
1: Μα εξακολουθεί.
0: Ένα κονδυλάκι.
1: Μα εξακολουθεί να υπάρχει ένα υπόλοιπο 200 εκατομμύριων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είχαν δοθεί τα 30 εκατομμύρια, 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ στην προηγούμενη επιδότηση. Υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Έχει, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εάν δεν τα χρησιμοποιήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ανέβει τουλάχιστον 2 φορές στη Θεσσαλονίκη.
0: Να συναντήσει παραγωγικές φορές και μετά για την ομιλία στη ΒΕΦ και τη συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει πάρα πολλές περιοδίες. Μην ξεχνάμε,
0: και
1: είναι
0: όχι
1: η τελευταία
0: μόνο
1: χρονιά.
0: Ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τις αποφάσεις και την υπογραφή τη βάζει ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι υπουργοί, οι οποίοι όπως λες, αν νομίζω
0: το
1: ότι ήρθατε να μιλήσετε για
0: το
1: Πρωθυπουργό.
0: Το λέω ότι πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη που θα βάζει στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολλές περιοδίες. Ειδικά
1: και
0: στη Βόρεια Ελλάδα,
1: γνωρίζεις.
0: Γιατί εκεί στα δεξιά της Νουδού.
1: Ένα μικρό προβληματάκι.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα ένα μικρό προβληματάκι.
1: Μάλλον δύο μικρά προβληματάκια.
0: Δύο.
1: Ναι. Το ένα ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς και στο άλλο Κυριακός Βελόπουλος.
0: Βέβαια. Οπότε πρέπει να. Πρέπει να βγάλουν αυτό το κονδύλι το οποίο το έχουν στο σιρταράκι.
1: Έτσι. Θεωρώ επειδή
0: για αυτό
1: είναι,
0: το λόγο.
1: Θεωρώ επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και να το πούμε και για μας με τη Στεφανία η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκυριακού.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό. Αν δεν το καταλάβατε δηλαδή τόσους μήνες πρέπει να το καταλάβετε.
1: Η Παρασκευούλα
0: τώρα.
1: Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκυριακού.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει συγκαλέσει ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα έχει απέναντί του τους υπουργούς του. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την εισήγησή του.
0: Βέβαια.
1: Όταν λοιπόν η τιμή του ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ
0: σωστά.
1: το λίτρο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν μη τι άλλο, θα ξεκινήσει από αυτό.
0: Νομίζω ότι η διατήρηξη είναι πάρα πολύ πιθανή. Έως, θα έλεγα βέβαια, η διατήρηση της κρατικής στήριξης και τον Σεπτέμβριο. Για να αποφευθούν οι νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία.
1: Έτσι.
0: Και είναι πραγματικά, ξέρεις κάτι, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας, γιατί είναι ο μήνας που ο κόσμος γυρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές και συνήθως υπάρχουν και αυξημένες καθημερινές μετακινήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Σωστό.
0: Άρα υπάρχει και ειδικά σε σχέση με το καλοκαίρι. Γενικά ο Σεπτέμβριος υπάρχουν αυξημένες μετακινήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα πάντα το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι, παιδί. Ναι. Είναι πάντα κανείς δουλειές. Γενικότερα είναι αυτό λένε τουλάχιστον. Και άρα υπάρχει κατ' επέκταση και ζήτηση για καύσιμα. Αυξημένη.
1: Έτσι. Να πούμε όσον αφορά στα χρηστικά.
0: Συγγνώμη, και δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις. Είναι και οι μεταφορές. Δηλαδή, γιατί μέσω των μεταφορών τελικά. μπορεί να μετακυλήσει και στη τελική τιμή των προϊόντων. Το πετρέλαιο.
1: Εκ των πραγμάτων, γι' αυτό το λόγο και δίνει έμφαση η κυβέρνηση στο κομμάτι του ντίζελ, διότι οι περισσότερες μεταφορές όλων αυτών των αγαθών που φτάνουν στην Αθήνα και γενικότερα στα αστικά κέντρα γίνεται δυστυχώς σε αυτή τη χώρα.
0: Άρα υπάρχει ένα
1: πετρέλαιο κίνητα.
0: Ακριβώς. Άρα, αν δεν υπάρξει κρατική στήριξη και μεταγγελιστεί τελικά στην τελική τιμή και προϊόντων και υπηρεσιών το κόστος του πετρελαίου, θα ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Ναι. Κύριε Καρακευρέκη, ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Έχει ήδη ανέβει. Ήδη δηλαδή ο υδράργυρος σκαρφαλώνει προς τα πάνω. Σκαρφαλώνει προς τα πάνω ο υδράργυρος, κύριε Καραγευρέκη. Δεν ξέρω αν. Ναι, και μέσα στο στούντιο αρχίζει να εξομοιώνεται η θερμοκρασία με τη θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Δεν υπερβάλλω καθόλου, διότι αν κοιτάξετε λίγο δεξιά σας. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή ζέστη εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συμφωνώ.
1: Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, επειδή ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας. Τώρα μίνι καύσωνας, πάση περιπτώσει, θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες, αγαπητή Στεφανία μου.
0: Αυτό είναι ο καύσωνας.
1: Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο έως την Τετάρτη. Τρένο θα πάει η ιστορία. Ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, θα δείξει σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ένα πολύ έτσι ζεστό διάστημα το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Καλά θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε από Δευτέρα. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ναι, σίγουρα. Εκτός από το κανονικό θερμόμετρο. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται έτσι, καταστρώνουν όλο το σχεδιασμό τους και με αφετηρία την επικείμενη ΔΕΘ, αλλά έτσι και γενικότερα την υπόλοιπη, τους επόμενους μήνες, γιατί όπως έχουμε πει, είναι σίγουρο ότι είναι προεκλογική χρονιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά όλοι σχεδιάζουν την τακτική τους απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ήταν, ναι, όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι.
0: Καφές, πρωινός, όλα τα πάντα.
1: Α.
0: Ένα συντάγμα.
1: Άρα. Και είναι και το κτίριο κιόλας από ενεργειακά. Έχει,
0: δεν ξέρω τώρα δροσερό, για το κτίριο, αλλά δροσερό δεν ξέρω.
1: Άσε που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
0: Τώρα έχει.
1: Άμα φύγουν και το αφήσουν το κτίριο.
0: Μην το πάρει κανένα άλλο.
1: Μην βρεθεί κανένα άλλο μέσα τελείω.
0: Εντάξει, θα μπορούσε
1: είναι
0: να συμβεί.
1: Αυτά είναι ζητήματα.
0: Πάντω, όντω ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι εδώ.
1: Κάνανε δουλίτσα και αυτό το λόγο.
0: Κάνανε δουλίτσα, ναι.
1: Και ο κύριο Παπά προχθέ ποτέ.
0: Ναι, άρα βάλανε το Μεάρχη ξανά. Έγινε ένα σχηματισμό, α πούμε. Πήρε ο καθένα. Σχηματισμός δεν έγινε γιατί είναι λίγο πιο λίγη πια. Οπότε πήρε ο καθένας τους αρμοδιότητες.
1: Από ό,τι είδα, συγκεντρώνεται, ας πούμε, σε ένα πρόσωπο που μπορεί να συγκεντρώνεται και 2-3 τομείς.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πιο λίγη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι διεργασίες για συγκλήσεις και συνεργασίες, μας το είπε και ο κύριος Παπάς, είναι σε εξέλιξη.
1: Με συγχωρείς, εγώ το πάω ανοιχτά στον αέρα.
0: Πολύ ανοιχτά το είπαμε, βεβαίως.
1: Οι νεοαριστερίτες, οι πρώην μάλλον της νέας.
0: Έχει κλείψει ο λόγος.
1: Έχει κλείψει ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν? Καλά δεν θυμάμαι.
0: Καλά
1: θυμάμαι. Άρα ο κύριος Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ έχει όση σχέση εγώ με το διάστημα.
0: Βέβαια ο κύριος Κασελάκης έχει βγει καιρό. Θα μπορούσε να είχε γυρίσει και πριν.
1: Το παν.
0: Είναι το timing.
1: Ναι, είναι το timing. Άκου λίγο το βιολιστή στη στέγη, σε παρακαλώ. Άκου λίγο. Αφιερωμένο, διότι στην πολιτική ζωή το παν είναι αυτό το οποίο είπες λίγα δευτερόλεπτα πριν. Το
0: είναι
1: timing.
0: Το timing, είναι
1: ακριβώς.
0: Το timing.
1: Τώρα είναι το καταλληλότερο
0: ίσως,
1: timing.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα το καταλληλότερο
0: έτσι,
1: timing.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν ήταν το καταλληλότερο timing πριν από 2 μήνες που αν πήγαιναν όλοι μαζί θα ξαναέπαιρναν την αξιωματική αντιπολίτευση. και ενδεχομένως να ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία.
0: Όχι.
1: Όχι. Τώρα είναι το τάι.
0: Τώρα είναι πιο σωστό.
1: Που το τραβάμε από τα μαλλιά.
0: Έτσι, σωστό. Έτσι λέω εγώ.
1: Ναι. Έτσι λες.
0: Έτσι λένε και αυτοί, άρα έτσι είναι.
1: Άρα έτσι είναι. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ανάλυση παραπάνω.
0: Δεν κάνει άλλο σχόλιο, δεν χρειάζεται.
1: Κανένα απολύτως.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε σχέση με τις εξαγγελίες, να δούμε τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Τη Θεσσαλονίκη πάντα δεν χαρακτηρίζεται λίγο, είσαι πολύ πιο εμπειρός αυτά, λίγο έτσι από μια...
1: Ποιος είναι?
0: Θεσσαλονίκη. Από μια παροχολογία. Όχι, Θεσσαλονίκη δεν είναι πιο εμπειρή, είσαι πιο εμπειρό.
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν
1: μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Αυτή έχει και τον πύργο το Λευκό. Εγώ δεν έχω. Ένα μικρό πυργισκάκι.
0: Γενικότερα, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω πώ η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι θα κινηθεί στη ΔΕΘ στην κατεύθυνση προεκλογική, αλλά όχι τη παροχολογική στρατηγική. Αυτό.
1: Η κυβέρνηση.
0: Έτσι λέει. Πώ γίνεται τώρα αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Και προεκλογική και όχι παροχολογική.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θα διαψεύσουν το ρεπορτάζ το οποίο λέμε εδώ και
0: αυτό
1: τόσο καιρό.
0: Λέω, αυτό δεν είναι παραχολογία.
1: Όχι, ρε παιδάκι,
0: είναι...
1: μου
0: δεν... Τι είναι, δεν ξέρω.
1: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Ότι θα δώσουμε ό,τι μπορώ.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μα ρίξετε τώρα στα βράδια, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πει ότι στην ομιλία σα θα κάνετε εξαγγελίες τετραετίας.
0: Ναι,
1: όμορφα.
0: Βεβαίως.
1: Με στόχο την επόμενη τετραετία και όλα τα σχετικά. Τα συμφωνήσαμε. Αλλά και μία σειρά πραγμάτων τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό για το 2000. Άπαμε τέτοιο.
0: Σε συναπλιακό. 27 έχουμε το χρόνο.
1: Ναι, αυτό λέω. Αλλά ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί το Δεκέμβρη του 26 θα είναι για το 27. Σωστά.
0: Ναι, σωστά. Σου θύμισα το έτος επειδή έκανε και τα χεράκια. Ναι.
1: Όχι, τα χεράκια τα έκανα επειδή μου έκανε ο Καραγκεβρέκης έτσι.
0: Ότι πάμε για διάλειμμα. Ναι.
1: Αυτό εννοούσε.
0: Ναι, δεν εννοούσε.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να συντονιστούμε με το ρυθμό του τραγουδιού.
0: Το θέμα είναι ότι προφανώς θα στοχεύσει και στο μεσαίο χώρο. Αλλά
1: δεν πάει με το τραγούδι.
0: Θα θέλει να κρατήσει μια απόσταση γιατί θεωρητικά πιστεύει το Πασόκ και ο Τσίπρας θα είναι λίγο πιο θα είναι αυτό δεν θα παροχολογική πολιτική.
1: Δεν ισχύει το γεγονός ότι όλο αυτό το οποίο θα ψηφιστεί στο τέλος Δεκεμβρίου και θα έχει να κάνει και το επίκεντρο είναι οι μικρομεσαίοι.
0: Αυτό λέω, ναι,
1: ωραία,
0: συμφωνώ.
1: Οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και όλα τα σχετικά.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι θα φτάσει το budget. Θα φτάσει το budget πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Συμφωνώ, λέμε. Γι' αυτό σου λέω δεν καταλαβαίνω πώς θα είναι προεκλογική και όχι παροχολογική. Τι
1: αυτό. Ωραία. Απλά το λέμε στον κύριο Πρόεδρο. Για να μην διαψεύσει το ρεπορτάζ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάει εντάξει. Όλα, εντάξει. Απλώς μετά ενδεχομένως πάντα στα ξέρεις. Η αντιπολίτευση έρχεται και δίνει περισσότερα με αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
1: Στο μεταξύ, τι έξυπνη κίνηση αυτή με την αποπληρωμή του χρέους. Πολύ έξυπνη κίνηση. Από ποια άποψη όμως?
0: Για πες.
1: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται με αυτό.
0: Μόνο με αυτό.
1: Μόνο με αυτό. Έρχονται όμως όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε.
1: Κενό, ναι, δικό σας. Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα? Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia.
2: Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και

0: κούραση, πανικό ή ζάλι. Και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ακούς, είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Στους 97,8.

0: Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα, λέει, καλό Σαββατοκύριακο και κρίμα, ήσασταν πολύ ωραίο δίδυμο. Θα παραμείνουμε πολύ ωραίο δίδυμο, απλά σε ξεχωριστά δίδυμα.
1: Έχεις βαλθεί να με τρελάνεις μαζί με τον Καραγευρέκη σήμερα. Βάζετε τη μουσική αυτή επιτηδές.
0: Τραγουδάρα, τραγουδί εννοείς επιτηδές. Run to the hills. Μιχάλη μου, να ξέρεις ότι η ποιότητα δεν χάνεται ποτέ.
1: Ποιότητα δεν χάνεται.
0: Ποτέ, Μιχάλη μου. Ποτέ.
1: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα και σε σένα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, Στεφανία και Σπυράκο. Καλημέρα, πολύ μου αρέσει το Σπυράκο. Πάρα
1: αρέσει,
0: πολύ.
1: Αρέσει,
0: ναι.
1: Καλέ, ο Παύλο λέει: είδα τον Ντίζελ στο βενζινάδικο για 2,42. Χριστό και τον Αγία.
0: Πού το είδε στον Ντίζελ, το είδε αυτό. Μια χαρά πας. Μια χαρά πηγαίνετε εκεί στη Γερμανία.
1: Εξαιρετικά. Καλημέρα στον Καβοντορίτη.
0: Γίνεται ένα πανικό σου. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα. Πολλές καλημέρες.
1: Το Real Blogger λέει: βαρέθηκα να ακούω για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΒΕΣ.
0: Ναι.
1: Ας αποφορούν το 27 και όχι το σήμερα που τα πράγματα είναι πιεστικά. Αν δεχτούμε τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει αυτοδυναμία, άρα ούτε κυβέρνηση. Διερωτώ με λοιπόν πώς θα πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Πας εξήγηση δεκτή.
0: Μα θα ψηφιστούν αυτά στο τέλη του Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 2026 στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είναι. Και από εκεί και έπειτα τώρα, εάν το αποτέλεσμα.
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει εκλογές.
0: Ασφαλώς. Από εκεί και. Να έχει ποτίσει λίγο και η τσεπούλα με τα διάφορα. Δηλαδή να έχουμε καταλάβει αυτή τη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Το πριν με το μετά, όπως είναι και στο Instagram. Για δώστε εδώ. Εχθές λοιπόν, κατόπιν της συνέντευξης, της δημόσιας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ασφαλώς δημοσιογράφου με κεφαλαία όλα τα γράμματα Γιώργου Αυτιά μέσω μηνυμάτων, είπαμε και συντονιστήκαμε όλοι και δεσμευθήκαμε όλοι στον αέρα ότι σήμερα θα έχουμε ένα debate ανάμεσα στον κύριο Μητρόπουλο και στον κύριο Αυτιά. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις του κυρίου Μητρόπουλου την τελευταία στιγμή δεν του επίτρεψαν να είναι εδώ σε αυτό το debate. Έχουμε όμως μόνο τον κύριο Γιώργο Αυτιά,
1: ναι.
0: Που από μόνος του

0: αποτελεί μια κατηγορία.
1: Λοιπόν,
0: για να δώσει απαντήσεις. Και επειδή στέλνετε συγγνώμη και μηνύματα. Απλά ρε παιδιά, με τον Καραγευρέκη έξω στο διάλειμμα. Θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια. Και του Iron Maiden. Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills.
1: Από το πρωί με το Metal και τη Rock.
0: Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills. Αμέσως στέλνετε μηνύματα ότι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μη μαλώνεις τη Στεφανία, Σπύρο.
0: Εγώ καλέ τη Στεφανία να τη μαλώνω.
2: Τι μαλώνεις, είναι απτυχίο εγώ από τη Σάμμο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά και αυτή η δυναμική σας μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν υπάρχει debate με τον Αλέξη.
0: Όχι, debate, κατάλαβες, με την έννοια.
1: Ραδιοφωνικό εννοώ.
0: Ραδιοφωνικό debate.
2: 34
0: ναι.
2: χρόνια.
0: Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, γιατί αναφέρθηκες στις χιώτικες ρίζες της.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω ότι κατά το ίμιση είναι δικιά μου, είναι λακώνησα.
1: Είναι από λακώνησα είμαι από τον μπαμπά, από τη. Ναι, από τη μαμά είμαι.
0: Οπότε, ξέρεις, εμείς οι λάκωνες πόσο πολύ σεβόμαστε τη λακώνησα γυναίκα. Όλες τις γυναίκες, αλλά πολύ περισσότερο τις λακώνησες.
2: Ήμουνα τρεις μέρες στη Χίο, γιατί πήγα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω πάει σε 42 περιοχές, παιδιά, τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί δεν θέλω να πάω προεκλογικά πάλι να με ξαναδών. Πάω τώρα, καταγράφω. Για παράδειγμα, η Χίος δεν έχει ΚΤΕΛ. Το ξέρετε.
1: Για πείτε μας, κύριε Αυτιά, για αυτό το θέμα, γιατί μας έχουν λοιπόν, στείλει και μη πείτε μας γι' αυτό. Δεν έχει ΚΤΕΛ.
2: Δεν έχει ΚΤΕΛ. Την πρώτη μέρα λοιπόν που πάτησα το πόδι μου στη Χίο, με κάλεσε το ραδιόφωνο της Αλήθειας. Είναι μια πολύ καλή εφημερίδα, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο κύριος Τζίμας. Και μου θέσανε το θέμα. Λέω μισό λεπτό, είναι αυτό που κάνετε εσείς, το έκανα και εγώ 34 χρόνια. Λέω να βγάλουμε τον Περιφερειάρχη, το τηλέφωνο και να βγάλουμε και τον Δήμαρχο. Βγαίνει ο Περιφερειάρχης, καλημέρα σας, αυτός νόμιζε ότι θα του πω ότι κάνεις χρόνια πολλά κλπ. Του λέω πόσα λεφτά θα βγάλεις για το ΚΤΕΛ. Και λέει 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος λέει 100. Σου λέω παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει το ΚΤΕΛ να λειτουργήσει γιατί, το ξέρει Στεφανία.
1: Φοιτητές έχουν πρόβλημα μεγάλο.
2: Και οι φοιτητές, αλλά και οι γέροντες, Στεφανία.
1: Βέβαια και οι γέροντες.
2: Δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Και τους είπα μια απλή πρόταση. Με 400.000 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα πουλμανάκι. Τρίτη στη Βόρειο Χίο. Να μοιράσετε τις μέρες ώστε να μπορούν οι ηλικιωμένοι το πρωί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και το απόγευμα για έκτακτα περιστατικά. Ήδη ο κύριος Νύχτας, ότι Περιφερειάρχης, επικοινώνησε μαζί μου και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί αυτή την πρόταση τη δέχτηκε το Υπουργείο Μεταφορών. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η αμεσότητά σας έχει, και αυτό οφείλεται στον Νίκο Χατζηνικολάου που όρισε αυτή τη γραμμή, να ακούγονται όλοι, να έχετε άμεση παρέμβαση, γιατί αυτό μένει, παιδιά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. 34 χρόνια μπόρεσα και άλλαξα πολλούς ασφαλιστικούς νόμους. Το μόνο που δεν πρόλαβα να κάνω είναι μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης και να μπορέσω να επιστρέψω τα δώρα με πίεση. Ξέρετε γιατί? Ήρθε ένα χαρτί, παιδιά.
1: Να.
2: Από τι χρωστάμε. Από, ναι. από το Οικονομικό Συμβούλιο μέχρι το 2070, Σπύρο μου, 230 δις. Αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν γυρίζεις έστω και 10 δισεκατομμύρια πίσω, όταν θα στρέψεις το πρόσωπο στις αγορές, αν χρειαστεί ανάγκη, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πει όμως ο κόσμος ο απλός, κάτσε βρε Γιώργο, εγώ πλήρωνα εισφορές και τώρα καταργηθήκαν τα δώρα μου. Παιδιά, ακούστε κάτι. Δούλευα 4 ώρες για να σας πω 2 πραγματάκια. Πριν το 2010 δινόταν όλα τα δώρα.
1: Ναι. 10, πάμε να δούμε το ιστορικό.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο του 10, με το νόμο 38-33, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας μειώθηκαν 30%. Το Μάρτιο του 10 έγινε αυτό. Το Μάιο του 10, παιδιά, είχαμε τι. Καθορίστηκαν 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ για το Πάσχα και 250 ευρώ για το καλοκαίρι. Το επίδομα αδείας. Το 2010 τώρα, τα δώρα περιορίστηκαν 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 200 για το Πάσχα, 200 για την άδεια ρίστο, 800 ευρώ. Και το Νοέμβριο του 12, παιδιά, ήρθε η πλήρης κατάργηση των δώρων. Προσέξτε, ήμουνα στο Άλτερ. μου έρχεται ένα μήνυμα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από ανώτατο παράγοντα της Ευρώπης και μου λέει την Παρασκευή κόβονται τα δώρα. Εγώ το είπα την Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι βγαίνει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και με διαψεύδει. Και Παρασκευή, παιδιά, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή πέρασα τα πάθη του Χριστού. Και την Παρασκευή ανακοινώνεται η πλήρης κατάργηση, το ξέρα εγώ και ο Μητρόπουλος. Και βγήκαμε Παρασκευή και το είπαμε. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, από το 13 και μετά έπαψαν οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πληρωμένα λεφτά, Σπύρο και Στεφανία, να έχουν αυτά τα δώρα. Και έρχεται το 19 τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο αποφασίζει. Το 19 λοιπόν, 15 πρώτου του 19, το ΣΤΕ δίκαζε το αίτημα συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων για να επιστραφούν τα δώρα. Εκείνη τη μέρα, την έχει την επιστολή η Στεφανία, την είχε ο Λέξο Μητρόπουλος γιατί δίκαζε και πάει η επιστολή από τον Τζακαλώτο, προσέξτε παιδιά, με αριθμό πρωτοκόλλου 2 κάθετος 18 17 κάθετος ΔΕΠ και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει κάθεστε, κάθεστε.
1: Ναι.
2: Η επανεχορήγηση, είναι στην τρίτη σελίδα αυτό, η επαναχορήγηση του δώρου θα οδηγήσει σε πρόβλημα μη επίστευξης δημοσιονομικού στόχου συνοδευόμενη από την μη εφαρμόσιμη ως άνω μέτρων ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους και θα καταστήσει το δημόσιο χρέος με βιώσιμο. Γι' αυτό συνεπάγεται και καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι,
0: απόλυτα, απόλυτα.
2: Αυτό ήταν, αυτό πάνω έλεγε Σπύρο, δες το αυτό πώς τη λέτε στη Στεφανία, εξαιρετικός επίγον να σταλεί αυθημερών με αγγελιοφόρο. Έδινε εντολή το Υπουργείο Οικονομικών στο ΣΤΕ, ξέρετε ποιος δίκαζε, η προηγούμενη Πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Η κυρία Σακελαροπούλου.
1: Ναι. Το μας το έλεγε και χθες ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Έδινε, ναι. Παιδιά, έδινε εντολή. Ο Υπουργός Οικονομικών αυτό παγορεύεται. Μην τα δώστε, γιατί θα φύγουμε, θα παρεκτραπούμε. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, έγινε τι. Ήταν απίστευτο. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Και η τότε δικαστική εξουσία έμεινε στήλη άλατος.
0: Αν μου επιτρέπει Στεφανία, ναι, εγώ θέλω να...
2: Το ιστορικό,
0: ναι, το πολύ καλά
2: γιατί,
0: κάνατε.
2: Γιατί Σπύρο μου να σου πω κάτι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καπιτάνιος. Τον έζησα πολύ λίγο. Πλήρωνε 200.000 δραχμές το μήνα ασφάλιστρα. Δεν ξέρεις πόση σύνταξη πήρε, 1.000 ευρώ.
1: Ναι. Κυρία
0: και πόσες τέτοιες περιπτώσεις
1: πολλές,
0: τώρα.
1: Γιώργος,
0: μισό λεπτό διατηρώ το δικαίωμα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι περιμέναμε 2,5 χρόνια να πάρει η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση.
2: Ναι.
0: Την απόφαση λοιπόν την πήρε τώρα.
2: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο αυτή τη χρονική στιγμή λήφθηκε, ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Για να αυτό... πλήξει την κυβέρνηση, η ανεξάρτητη.
1: Μα η κυβέρνηση μπορεί να πάρει.
0: Μισό λεπτό. Ή μήπως.
2: Ρώτα, πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Του ανώτερου δικαστέ θα σε απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Ή μήπως είναι ένα πάρα πολύ καλό timing, διότι αυτή η απόφαση μπορεί να αναιρεθεί εντός εισαγωγικών με μια πολιτική απόφαση.
1: Σωστά. Και να βγει και από πάνω.
2: Ωραίο ερώτημα. Εγώ θα σου μιλήσω οικονομικά.
0: Ναι.
2: Το γιατί καθυστερήσανε, σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Αυτό έκανα μια ζωή. Mm. Και ρώταγα, κύριε Πρόεδρε, γιατί καθυστέρησε αυτό. Έτσι. Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, λοιπόν.
2: Η Ευρώπη Σπύρο, η Στεφανία, και το ξέρετε πολύ καλά, και όταν πήγα, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με όρισε εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Και τώρα αυτό το θέμα το βάζω πάλι. Ρώτησα το εξής. Τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να κινείται? 2-5 δις το χρόνο.
1: Ναι.
2: 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για λειτουργία του κράτους. 1 δις για έκτακτα γεγονότα. Είχε 500 εκατομμύρια στο ταμείο και είχε επιβληθεί επί Τσίπρα. Γιατί του πανεμάζεψε λεφτά για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Έβαλε φόρους λοιπόν και δανείστηκε κιόλας και μάζεψε 35 δις.
0: Ναι.
2: Αν ξεφύγεις πάνω από τα 3,5 έχεις θέμα. Πας σε μνημόνιο.
1: Ναι.
2: Τι σου λέει, φτιάξε πλεόνασμα. Ναι. Περίμενε.
0: Ωραία.
2: Ναι. Του λέει, φτιάξε πλεόνασμα για να μπορείς να το χορηγείς. Κοίτα όμως, μας ακούει ο Μητρόπουλος τώρα. τα απεκάλυψε ο Μητρόπουλος. Με νόμο του 18, η κυβέρνηση Τσίπρα δέχτηκε το 60% του πλεονάσματος να πηγαίνει στο χρέος. Δηλαδή από τα 5 δις του πλεονάσματος, 5-30 πάει στο χρέος. Το 30% να πηγαίνει στο μαξιλάρι και ένα 10% να πηγαίνει στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Επίσης θα σας αποκαλύψω κάτι άλλο. Η μέρα που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, ζήτησε από τους οικονομικούς επιτρόπους να υπάρξει τι? Ρήτρα διαφυγής από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή τι? Ό,τι δαπάνη είχε η κάθε χώρα. Πρόσθετη, είδατε που πάνε τα καύσιμα στο Θεό. Και ο Τραμπ τραγουδάει.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι δαπάνη υπάρχει, να ναι. μπορούν να πληρώνουν οι χώρες, ώστε να, ο πολίτης να ανακουφίζεται. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση?
0: Πείτε μας.
2: Καιρό ειρήνης αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το κάνατε? Και επίσης, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί χρωστάτε 230 δις. Παιδιά, ξεραίνεσαι στον τόπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Τι περιθώριο έχει να κάνει? Πάει στη ΔΕΘ. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
2: Μάλλον είμαστε στα 2 δις. Γιατί λέω μάλλον? Γιατί? Γιατί μπορέσαμε μέσα από τη ρήτρα των αμυντικών δαπανών να βγουν 500 εκατομμύρια για ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε αυτό να τρέξει για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Νίκο τον Χατζηνικολάο, άρθρο στη Real, και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Και παράλληλα, αν υπάρχει περιθώριο να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη, δηλαδή ο φόρος, η προκαταβολή του φόρου να μειωθεί για νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, και παράλληλα, παιδιά, να...
1: Αυτό το παράλογο πράγμα, βέβαια, με την προκαταβολή. Εντάξει,
2: και ισχύει στην Ευρώπη, Στεφανία, αλλά πώς ισχύει? Ισχύει ένα τρίμηνο. Λέει, Σπύρο Παπαδάκη, πόσα έβγαλες αυτό το τρίμηνο? Έβγαλα 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Η προκαταβολή σου φόρου για αυτό το τρίμηνο είναι τόσο. Γιατί το επόμενο τρίμηνο ο Παπαδάκης μπορεί να μην έχει, ο Σπύρος, να μην έχει έσοδα, άρα η προκαταβολή μηδέν. Να λοιπόν που το γαλλικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Στεφανία φέτος.
0: Και είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, βέβαια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: σε σχέση με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, συγγνώμη που διακόπτω, λέει η απόφαση, ότι το σκεπτικό μάλλον, ότι λήφθη με γνώμονα, αυτό αναφέρεται, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
2: Ναι, και επίσης λέει και κάτι άλλο, το οποίο ξεχνούν μερικοί, ότι το δημόσιο έχει ισοσκελίσει τις αυξήσεις που έχει πάρει από το 19, αλλά δεν βάζει μέσα την ακρίβεια που υπάρχει. Καταλάβατε. Δηλαδή, δόθηκαν αυξήσεις από το 19 και μετά. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Πολιτικός που λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να μας αποδείξει ότι δίνονται τα δώρα, φύγανε οι φόροι, φύγανε χιλιαδιό. Δεν είναι να βγάζεις τη γραβατούλα σου στο Ζάπιο για 10 λεπτά να λες θα σε έβγαλα από τα μνημόνια και να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Καταλαβαίνετε σε ποιον απευθύνομαι.
1: Άρα, δεν είναι, γιατί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στον κύριο Τσίπρα.
1: Στον κύριο Τσίπρα. Εγώ καταλαβαίνω που απευθύνεται.
0: Όταν μιλάμε για γραβάτα, πάει απευθεία σου. Μιλάμε για
2: γραβάτα. Παιδιά μου, ένα λεπτό.
1: Άρα τελικά τι είναι, έχουμε βγει ή δεν έχουμε βγει? Δεν έχουμε βγει.
2: Έχουμε βγει. Γιατί δεν πληρώνει ένθια, δεν πληρώνει οι συνταξιούχοι. Δεν έχουν περικοπή δώρων.
1: Άρα είναι κανονικό το σκεπτικό δηλαδή της Ολομέλειας ότι δικαιολογείται η επιλογή αυτή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα από λόγους δημοσίου συμφέροντε μόνο... που συνδέονται Στεφανία. Με τη δημοσιονομική ευστάθεια.
2: Δεν είναι μόνο τα δώρα, Στεφανία.
1: Εγώ μιλάω τώρα για την απόφαση.
2: Έχεις δει τον κατάλογο? Σου λέει, μου χρωστάτε 230 δις έως το 2070. Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Πιο ανώτατη αρχή για να δείχνει πόσο χρωστάει η Ελλάδα. Είναι μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και κύριοι, πρέπει να αποπληρώνετε. Γι' αυτό βγήκε και είπε, δίνω 10 δις μπροστά. Γιατί? Για να κερδίζω 360 εκατομμύρια το χρόνο να τα μοιράζω στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο ότι προπληρώνεις. Εμένα με έπιασε ένας φίλος.
1: Άρα τι έχουμε βγάλει από πάνω μας? Το μόνο που έχουμε βγάλει τη ρετσινιά της ενισχυμένης υποπτίας.
2: Θα σου πω, έχουμε
0: διώξει. Βασικό είναι και αυτό όμως. Και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας.
2: Προσέξτε, έχουμε διώξει το δυνατό Σπύρο, μην βιάζεσαι.
0: Ναι.
2: Γιατί εάν μια τηλεοπτική εκπομπή και μια δικαστική απόφαση μπορούσε να ορίσει την οικονομία της χώρας, θα ήμασταν οι καλύτεροι.
0: Σωστό.
2: Διώξαμε το δυνατό Σπύρο, το αποπληρώσαμε και πήγε να μην πω που πήγε. Έφυγε από πάνω μας,
0: ναι.
2: 32 δισεκατομμυριάκια ήτανε. Τώρα αποπληρώνουμε ακόμη το πρώτο και ένα μέρος του δευτέρου. Από το δεύτερο δανειστήκαμε 121 δισεκατομμύρια και με το τρίτο του Τσίπρα δανειστήκαμε 61 συν 30 κάτι παραλυπόμενα γύρω στα 100, που ήταν αχρίαστο το τρίτο. Άρα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, βγάλτε τον επικεφαλή σας να σας τα πει, λέει κύριοι πρέπει μέχρι το 70.
0: Και ο Γιώργο μου, να κλείσουμε με αυτό σε παρακαλώ. Μπράβο, γιατί αρχίζει 230. Να μας πιέζει ο χρόνος.
2: Και εμένα με πιέζει, ξέρεις τι βάρος έχω στήρω.
0: Το ξέρω.
2: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κόσμος πλήρωσε εισφορές, Σπύρο. Και ήρθανε 3 μνημόνια και τον πήγανε στον πάτο της θάλασσας. Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη της χώρας. Πρέπει να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε. Και κλείνω. Κόμμα που δεν θα στείλει στο λογιστήριο του κράτους ή προτείνει για τις εκλογές.
1: Όχι, τι προτείνει κοστολογημένο. Προσπαθώ να
0: καταλάβω.
1: Για να κλείσουμε απλώς με την πρόωρη αποπληρωμή. Ναι, κλείνουμε, εντάξει. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να δοθούν αλλιώς.
2: Πώς θα δοθούνε. Για βρες τον τρόπο. Πες μου εσύ, Στεφανία. Να σου πω κάτι. Αν έχουμε χρυσάφι στο πάγκαιο, βεβαίως θα πληρωθούν. Τι περιμένουμε, να σου πω τι περιμένουμε.
1: Θέλω μισό λεπτάκι. Μόνο στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς δίνεται 10, μας τα έλεγε και εδώ. Ναι. Πόσα, 12-13 δις, 7 δες για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνετε κάτι. Κοινωνική προσιτή στέγη. Να στηριχτούν οι μικρομεσαίες.
2: Δεν είναι ταμιακό. Άκουσε με. Να τα πει στο τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς αυτά ο κύριος Παπάς. Και δεν έβγαλε άχνα τότε. Ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα κουμπί πέρανε σπίτια. Θυμάστε τη ζωή που ανέβαινε στις ταράτσες για να σώσει σπίτια. Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στη χώρα. Γιατί φώναζε ο Χατζηνικολάου στο πρωτοσέλιδο. Κάντε το όπως στην Κύπρο. Να μπορεί η Στεφανία να αγοράζει το δάνειο του Γιώργου και του Σπύρου.
1: Καλά, και εσύ. Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση πολλά χρόνια. Μπορούσε να το είχε κάνει αυτό το κάντε το όπως στην Κύπρο.
2: Όταν υπογράψεις μνημόνιο, Στεφανία, υπογράφεις για 99 χρόνια τα δεσμά της χώρας. Στεφανία, εκεί παίξαν τη ζωή τη χώρα στα. Δεν μπορώ να σου πω. Πήγαινε ο Βαρουφάκης και ερχόταν 6 μήνες και η χώρα έμπαινε μέσα. Φώναζε ο Χατζηνικολάου, φώναζα εγώ, φώναζε ο Παπαγιάννης, φώναζε ο Μητρόπουλος, φωνάζατε εσείς. Και δεν άκουγε κανένας. Χίλια συγγνώμη για την αυτή τη φωνή μου, αλλά είμαι και εγώ μέλος της κοινωνίας και το ζω και αγωνίζομαι.
0: Την αγάπη μας.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπι.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα. Αναρρύθμιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ασφαλώς οποιαδήποτε εξαγγελία, ειδικά όταν είσαι κυβέρνηση, περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μπορέσει μετά να φτάσει. Έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία για να μπορέσει να ψηφιστεί τη βραδιά του προϋπολογισμού. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι, ότι βγαίνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, πετάει δεξιά και αριστερά διάφορους αριθμούς, διάφορα νούμερα, εξαγγελίες, όταν τα οποία αυτοί οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στο ταμείο. Έτσι, γιατί έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έρχεται και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει: όπα, στάκα μεγάλη, αυτά τα οποία λες, πού θα τα βρεις.
1: Έλατε.
0: Δεν υπάρχουν, μάνα μου, από πού θα τα φέρεις. Λοιπόν, γεια σου, Άντριου.
1: Πάντως ο κύριος Αυτιάς δεν αναφέρθηκε μόνο στο μνημόνιο της Υπρέα. Αναφέρθηκε και στα δύο πρώτα για τα δώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και στο μήνυμά του χθες δεν είπε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, το λέω και άσχετα με όσα είπε, η περικοπή των δώρων το 10 ξεκίνησε με το πρώτο μνημόνιο, όταν μειώθηκαν νομίζω 30% και καταργήθηκαν μετά, το δεύτερο.
0: Η κυρία Κατερίνα λέει το εξής.
1: Το 12, πάνω, αυτός ο νόμος.
0: Πάνω που σας αγάπησα χωρίζετε. Συγγνώμη κυρία Κατερίνα, σας πήρε ένα χρόνο για να μας αγαπήσετε. Κακός. Από την πρώτη στιγμή. Θα βάλω, λέει, τα κλάματα. Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Μόνο αν είναι κλάματα χαράς. Ελπίζω να είσαστε ακόμα καλύτερα και χώρια. Δεν θα κάνουμε τη δουλίτσα μας. Η Στεφανία φέτος με τον Κωνσταντίνο θα τα σπάσουν. Είμαι 100% σίγουρος. 100% σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Ο πιο επίσημος νησιώτης και η ψυχή των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Αυτιά. Η κυρία Κατερίνα, το διαβάζουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Γεια σου, Σταύρο.
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Βίγκο. Ναι. Εντάξει. Σκέφτομαι ότι για τα δεινά της χώρας φταίει ο κύριος Τσίπρας. Παιδιά, εντάξει. Ναι. Πολιτική είναι, εντάξει.
0: Δεν.
1: Είναι και δημοσιογράφος, είναι και πολιτικό.
0: Όσον αφορά στο δημοσιογραφικό. Στη δημοσιογραφική πορεία, καριέρα του Γιώργου Αυτιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς.
1: Τίποτα πολιτικό.
0: Εμείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Ούτε δηλαδή, ακόμα και αν πούμε κάτι με θετικό πρόσημο ή κάτι με αρνητικό πρόσημο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι τον έχετε ψηφίσει εντός εισαγωγικών εσείς και τον έχετε βάλει πρώτο στην τηλεθέαση, στην ακροαματικότητα.
1: Στην Ευρωβουλή. Όταν,
0: και μετέπειτα στην Ευρωβουλή, όχι, δεν μιλάω για το πολιτικό κομμάτι, μιλάω για το κομμάτι το καθαρά δημοσιογραφικό.
1: Ναι, ενώ δεν μπήκε μόνο στο επίσης.
0: Ναι.
1: και είναι,
0: τον έχετε κάνει ευρωβουλευτή, εσείς τον έχετε ψηφίσει, γιατί είχε σταυροδοσία. Έτσι. Σταύρο μου, θα σε ενημερώνουμε. Εάν θέλεις, στείλε το κινητό σου για να σου στέλνουμε μηνύματα. Και να σου λέμε τώρα από εδώ έως εδώ, από εκεί έως παραπέρα. Θέλει γενικότερα να έχει την ευελιξία ο Σταύρος, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν, να ξέρετε. Και ειδικά σήμερα. Γεια σου, ρε Μίτσο. Να είσαι καλά. Ναι. Φαντάζομαι ότι εσύ από Μασατσούτσετς και πάνω.
1: Ναι.
0: Από το μήνυμα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιστημοσύνη η οποία είναι από Τάφτς και πάνω.
1: Αυτή
0: από Μασατσούτσετς.
1: Αποδόμηση, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτή η αποδόμηση.
0: Για τη Στεφανία.
1: Χωρίς να γνωρίζεις.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει όμως.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει ο Ελληνάρας.
1: Όταν διαβάζεις τίτλους, το βλέπω και από το διαδίκτυο, διαβάζεις τίτλους και κρίνεις. Νομίζω ότι έχεις κάνει.
0: Ναι, για μισό.
1: Μεταπτυχιακό.
0: Ακούς κάτι?
1: Όχι, να πω, επειδή δεν σε ακούω, θα φύγουμε αμέσως. Να πω, μιλάς 15 λεπτά μόνο σου.
0: Δεν θα ακούω, αλλά εξακολουθώ να
1: μιλάω. Να πω μια καλημέρα στην Ειρήνη απλώς.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
1: Και στην Ικαρία, γιατί θα το ξεχάσω, που λέει ότι υπάρχει και στην Ικαρία μεγάλο χρόνο πρόβλημα μετακίνηση στην πρωτεύουσα, που είναι το νοσοκομείο και ο λογισμός υπηρεσίας και σύνδεσης με τα δύο λιμάνια και το αεροδρόμιο. Για να το θέσουμε.
0: Για κοιτάξτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Είπε να το θέσουμε στον κύριο Αυτιά. Οπότε το λέω, ναι. Μας ακούει σίγουρα ότι υπάρχει και στην Ικαρία πρόβλημα με τη μετακίνηση. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας. Πάμε
0: δελτίο
1: ειδήσεων να επιστρέφουμε.
0: Επανεκκρουόμαστε. Real FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημέρα.
1: Δεν είναι και γυαλί.
0: Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου 2026 και εμείς καπεδό σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Είδομαι. Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν την εκπομπή μας με Νίκο Ξυλούρη και αυτόν τον κόσμο τον καλό.
1: Αυτό
0: γιατί γιατί η αλήθεια είναι ότι ολάκερος ο κόσμος είναι όμορφος, αρκεί να ξέρεις

8 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Λατό 103,3, 10 πλέον μέχρι να σας το πω, και έχω πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους και σήμερα κοντά μου. Ζαχαροπλαστία Φλουράκης, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανιά Ιεράπετρας, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελάκη, Εστιατόριο Μεζοτέλο, www.sopaholics.gr, Θερμοκήπια Κρήτης Σάρι Κλάκη, και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι που για σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου τα τσικάλια έχουν πιάσει δουλειά και μαγειρεύουν μεσογειακή γαριδομοκαμάδα. Χοιρινή τηγανιά με μέλι και θυμάρι, κοτόπουλο με αρακά, παστίτσιο, φασολάδα στο φούρνο, μακαρόνια με κιμά, γεμιστά ορφανά, πιλάφι, βραστά λαχανικά και πατάτες φούρνο.

Μας λένε εδώ οι συντάκτες ότι πριν από καμιά δεκαετία μέρες πήγαμε στην Ερέτρια. Περάσαμε από το μουσείο, σημειώσαμε, λέει, σκεφτούμε το χειμώνα. Προχωρήσαμε στον αρχαιολογικό χώρο που ήταν για κάποιο λόγο κλειστός. Ανεβήκαμε ως την Ακρόπολη που είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου και έχει ωραία θέα. Κατεβήκαμε στην πόλη, κάναμε το μπάνιο και ύστερα πήγαμε στο νησί των Ονείρων, ένα μικρό νησάκι εκεί πιο πέρα. Δεν χρειάζεται, λέει, να πάρεις βάρκα ή καϊκή. Το νησάκι ενώνεται με τη στεριά με μια μικρή γεφυρούλα. Άλλωστε το κανονικό του όνομα είναι Πεζονήσι, που δείχνει ότι εκεί πας με τα πόδια.

από το Πεζονίσι λοιπόν, πάμε στην ωραιότερη παραλία της Πρέβεζα. Όπου εκεί θα συναντήσουμε ένα κόλπο με καταπράσινα νερά. Πευκόδαφο, πευκόδασος, με συγχωρείτε, και βράχια γύρω γύρω και ένας τεράστιος βράχος στη μέση της θάλασσας. Μπορεί το μονολίθι να είναι η πιο διάσημη παραλία της Πρέβεζας, και φυσικά και είναι η μεγαλύτερη παραλία με αμμουδιά της Ευρώπης, με μήκος περίπου 25 χιλιόμετρων. Δεν είναι όμως η μοναδική που αξίζει να επισκεφτείς αν βρεθεί στο βορειοδυτικό κομμάτι της Ηπείρου. Υπάρχει μια παραλία που είναι κρυμμένη μέσα σε ένα πυκνό πευκόδασος και η πρόσβασή της είναι εύκολη με αυτοκίνητο και στο μέσο της απόστασης που χωρίζει την Πρέβεζα από την Ιγουμενίτσα και βρίσκεται κοντά στο χωριό Βαλανιδωράχη. Ο λόγος λοιπόν είναι για την παραλία Αλωνάκη, που είναι ουσιαστικά ένας μικρός κόλπος περικυκλωμένος από βράχια, εκτός από τα πεύκα, με ψηλή άμμο, βραχώδη βυθό και καταπράσινα νερά, στα οποία μάλιστα είναι τα πιο διαυγή των ελληνικών θαλασσών. Εκτός από την καθαρότητα της θάλασσας, το Αλωνάκι έχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο, τον βράχο που στέκει εκεί περήφανος στη μέση. Οπότε Πρέβεζα και Αλωνάκι νομίζω ότι είναι η πιο γρήγορη περιοχή που μπορείς να πας. Και άλλωστε, αν θες, αυτό είναι η Ελλάδα.

Ωστόσο, με αυτά και με αυτά, πάμε λίγο γιατί η νέα σεζόν σε λίγες μέρες ξεκινάει. Είναι τέλος Αυγούστου σχεδόν και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στα πρώτα σίριαλ. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο πάμε να δούμε τις 4 τουρκικές σειρές που ελληνοποιούνται για τη νέα σεζόν. Μία σεζόν λοιπόν με 4 νέες σειρές με άρωμα Ανατολής. Η πλοκή και οι πρωταγωνιστές μεγάλων τουρκικών hit στην ελληνική τους εκδοχή. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι 2 σειρές είναι του Αλφα. Η πρώτη, το Για Σένα, το οποίο βασίζεται στο τουρκικό format Γκούλιερ Ντε Κούλανχάρ, Τριαντάφυλλα και Αμαρτίες, και ο Φίλιππος, ο Κίμουν Κουρίς, είναι ένας επιτυχημένος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας. Ο κόσμος καταραίει όταν μαθαίνει ότι η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται σε κόμμα με το ατύχημα, του έκρυβε για χρόνια ένα παιδί. Ψάχνοντας την αλήθεια για το παρελθόν, συναντά τη Μελίνα, την Ειρήνη Αγγελοπούλου. Η Μελίνα, μια γλυκιά και δυναμική γυναίκα, γίνεται σύμμαχος

Ωστόσο, μαζί προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο με την Μελίνα να βοηθά τον Φίλιππο να εμπιστευτεί ξανά τους ανθρώπους. Πρωταγωνιστούν Μαρία Τσομπανάκη, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Τάσος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Καλπακίδης και πολύ πολύ ακόμη αξιόλογοι.

μπύρα. Είδανα η Παπά θα πρωταγωνιστήσει σε άλλη μια μεγάλη δραματική παραγωγή του Αλφα με τίτλο «Γυναίκα». Το πρωτότυπο σενάριο γράφτηκε το 2013 στην Ιαπωνική τηλεόραση και στη συνέχεια προβλήθηκε με επιτυχία το 2017 στην Τουρκία με τίτλο «Κατζίν». Η σειρά αφηγείται τη ζωή μιας νεαρής γυναίκας που έχει περάσει πολλές δυσκολίες από παιδί. Η μητέρα της την εγκατέλειψε σε μικρή ηλικία και αργότερα έχασε τους παππούδες που τη μεγάλωσαν.

τη σειρά του Αλφα που βάζεται στο Φαλισέτ είναι Ζιλέτ, με συγχωρείτε, το οποίο μάλιστα έχει προβληθεί το 2018 στον Αντένα. Είναι το καθημερινό δράμα «Οι κόρες της Αρετή». Η Αρετή Μαριάννα του Μανσάτου, μια χείρα γυναίκα, κουβαλά τις πληγές μια ζωής γεμάτη στερήσεις. Έχοντας, λέει, γνωρίσει τη φτώχεια, θα κάνει τα πάντα για να χαρίσει στις δύο της κόρες τη ζωή που είναι.

τέλος στον Αντένα έρχεται το Κρίνο και Αγκάθι, βασισμένο στο Ask the Mavi. Η ελληνική εκδοχή της σειράς διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 50 στην Αρκαδία. Εσένα τραγουδάνε με χρωή, ποιος δανατήλει με βιολί και με ματί. Η μυθοπλασία στα καλύτερά της και οι σειρές θα μας καθιώσουν. Εγώ θέλω να σας πω ότι προετοιμαστείτε, γιατί η φετινή χρονιά

Πάμε λίγο να δούμε κάτι πάρα πολύ όμορφο που έγινε στην γιατί στην Άξο λοιπόν ένα μπλουζάκι της Ιουλίας Καραπατάκη γίνεται βοήθεια για τρία σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, μια συναυλία μπορεί να αφήσει πίσω της περισσότερα από τραγούδια και όμορφες αναμνήσεις. Με αφορμή την εμφάνιση της Ιουλίας Καραπατάκη στην Άξο, δημιουργήθηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια, των οποίων τα έσοδα από τα οποία θα καλύψουν ανάγκες τριών σχολείων του νησιού. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γυμνασίου Νάξου, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των συλλόγων που συνδιοργανώνουν την αυριανή συναυλία, δηλαδή σήμερα, 21 Οκτώβου, στα πλαίσια του μουσικού περιβολιού. Τα μπλουζάκια είναι εμπνευσμένα από αγαπημένους στίχους της ερμηνεύτριας και συνδυάζουν εικόνες από το καλοκαίρι, τη θάλασσα και την Άξο. Αποτελούν ευγενική χορηγία του Μιλκάτο και όλο αυτό έχει διαδικασία να από την πώληση των μπλουζακίων να φτιάξουν κάποιες ανάγκες που έχουν τα σχολεία του.

Questi giorni. Και όλοι θα σου πούν ότι η Κρήτη είναι άγρια. Άγρια για την ομορφιά της, θα σου πω. Γιατί όλοι θα θαυμάσουμε και έχουμε θαυμάσει μέσα στον βόρειο ειδικό άξονα τους αγαπημένους φίλους που πλέον έχουν γίνει κριτικοί. Είχαμε πολλούς, αλλά τώρα είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι οι άνθρωποι με το είδος τους που το συναντάς πολύ συχνά. Και πλέον δεν τους βλέπεις μόνο σε ένα βίντεο, αλλά τους βλέπεις στην πραγματικότητα μπροστά σου και ενίοτε σου ζητούν βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα, πράξη ευαισθησίας από οδηγό στην Κρήτη σταμάτησε στη μέση του δρόμου και φρόντισε έναν εξαντλημένο γήπα.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσες.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η ζωή σας.

0: Rapapa.
1: Έναν νερό κυραβάγγελιο.
2: Πάμε, πάμε γρήγορα να ταξιδέψουμε στο πιο όμορφο σοκάκι στον κόσμο που βρίσκεται σε ένα ελληνικό χωριό φτιαγμένο από πέτρα και σε ένα πέτρα του Αιγαίου που μοιάζει σαν καρποστάλ. Βρίσκεται ένας από πιο όμορφους πεζόδρομους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πιο όμορφος πεζόδρομος στον κόσμο δεν βρίσκεται σε κάποια εξωτική χώρα, ούτε σε κάποια γραφική πόλη στη Βόρεια Ευρώπη. Φυσικά, η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό. Ωστόσο, το πιο όμορφο σοκάκι στον κόσμο, ή για να είμαστε σωστοί, ένα από τα ομορφότερα σοκάκια, βρίσκεται σε ένα ελληνικό χωριό. Είναι το χωριό Νύθινα, ή αλλιώς πιο συχνά Μόλυβο, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λέσβου και μοιάζει πραγματικά με ένα ανοιχτό υπαίθριο μουσείο, καθώς συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομία.

Πάμε όμως λίγο να σε ταξιδέψω σε ένα άρθρο που είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουμε λουλούδια τον Αύγουστο. Γιατί κάτι έχουμε γενέθλια, είτε γιορτάζουμε. Αλλά θα μου πεις, όλο το χρόνο δεν μπορείς να πάρεις λουλούδια. Θα σου πω. Τα λουλούδια όμως μπορούν πολύ εύκολα να μας φτιάξουν τη διάθεση, τόσο λόγω της ομορφιάς τους, όσο και για τα αρώματα που αναβλύζουν σε ολόκληρο το σπίτι μας. Ένα βάζω με λουλούδια στολισμένο σε μια γωνία του σπιτιού είναι πάντα μια πολύ ωραία επιλογή, τόσο για την ατμόσφαιρα, όσο και για την ομορφιά και τα αρώματα που προσφέρουν τα άνθρωπα. Βέβαια υπάρχουν πολλά από αυτά που επειδή είναι κομμένα, δεν διαρκούν για πάρα πολλές μέρες μες το βάζω, αλλά υπάρχει ένα πολύ πολύ εύκολο τυψάκι. Πού θα κάνει τα λουλούδια σου να παραμένουν ζωντανά για περισσότερες ημέρες.

Ένα λοιπόν μικρό viral hack στα social media που πολλοί πολλές το έχουν εφαρμόσει είναι να χρησιμοποιείς ένα συστατικό που έχεις ήδη στην κουζίνα σου και δεν είναι άλλο από την ζάχαρη.

0: τρίτη που να έχουμε πολλές παροιμίες μαζί με μαντινάδες, δεν λέμε. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να μάθουμε τι σημαίνει η παροιμία. Μην χτίζεις σπίτι στα 50, μην φυτέψεις δέντρο στα 60 και μην ράβεις ρούχα στα 70.
1: Που το μοιραζόμαστε.
0: Η κατασκευή ενός σπιτιού λοιπόν απαιτεί μεγάλη σωματική και πνευματική προσπάθεια, η οποία σύμφωνα με την παροιμία δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες ενός ανθρώπου στα 50. Για τον λόγο αυτό θεωρείται προτιμότερο να θέτει κανείς διαφορετικούς στόχους. Το δέντρο συμβολίζει τα σχέδια της μακράς πνοής και των οποίων οι καρποί χρειάζονται πολλά χρόνια για να φανούν. Έτσι, στα 60 σύμφωνα με το συγκεκριμένο γνωμικό, τέτοιου είδες μακροπρόθεσμοι στόχοι χάνουν μέρος της σημασία του.

Κυρίως ο Χρήστος Μάστορας μας μιλάει για τη Μαργαρίτα. Εγώ θα σας μιλήσω για το πληρωμένο τσουκάλι που σήμερα έχει βάλει τα δυνατά του για να σας εκπλήξει με τις γεύσεις του. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σου προσφέρει λιχουδιές που είμαι σίγουρος ότι θα ξετρελαθείς. Μαγειρευτά φαγητά της μαμάς που στόχο έχουν να σου προσφέρουν απλήτες μνήμες του χθες. Θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη. Η καλλιεργητική σεζόν ξεκινά και τα θερμοκήπια Κρήτης είναι πρώτων μιλών για να σου κατασκευάσουν και να σου εξασφαλίσουν ένα πολύ πολύ όμορφο κόσμο, έτσι ώστε να έχεις τα σίγουρα θέματα για μια πολύ δυνατή καλλιέργεια. www.shopaholics.gr. Ο κόσμος που θα λατρέψεις πατώντας απλά www.shopaholics.gr. Θα βρεις μέσα οτιδήποτε λαχταρά η ψυχή σου, από έπιπλα, μικροέπιπλα, μηχανήματα, παιχνίδια, εργαλεία, ό,τι πραγματικά χρειάζεται και ο επαγγελματίας αλλά και ο πολίτης της πόλης. Το εστιατόριο Μεζεβέλο θα το βρεις δίπλα από την, από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Εκεί με φόντο το Λιβικό Πέλαγος μπορείς να απολαύσεις τις λιχουδιές που φτιάχνονται αποκλειστικά για εσένα. Στο σπίτι, στο θερμοκήπιο και στο γραφείο σου, στον νέο φοιτητή, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, μπορούμε να είμαστε δίπλα σου και είμαστε για περισσότερα από 25 χρόνια. Η Electronet Παπαδάκης Αγγελάκης και Ιλιάνα είναι εδώ για να σε ταξιδέψουν στον πιο υπέροχο κόσμο. Αγαπημένοι μου αγρότη, εσύ παρήγγειλες τα φυτά σου για φέτος. Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη. Φυτόρια και εμβολιασμοί φυτών και εμπιστοσύνη. Περισσότερα από 30 χρόνια είμαστε δίπλα σου για ένα σίγουρο και επιτυχημένο μέλλον. Γιατί στα φυτόρια κυπευτικών φυτογέννηση η οικογένειά μας και φυσικά ένας υπέροχα γλυκός κόσμος. Ζαχαροπλαστεία Φουράκη είναι ο γλυκός ο κόσμος, με από τα viral φρούτα μέχρι τα παραδοσιακά γλυκά της μαμάς και της γιαγιάς, που μυρίζουν παράδοση και σε ταξιδεύουν σε έναν κόσμο που κινδυνεύει να ξεχαστεί. Όμως με τις κίνησες και τις γεύσεις φέρνουμε το χθες το σήμερα με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό. Γιατί στο ζαχαροπλαστείο Φουράκη αγαπάμε τον πιο γλυκό κόσμο, τον κόσμο της ζάχαρης, της σοκολάτας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

σιγά λοιπόν αυτές οι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήταν και φέτος κοντάμπτω ζαχαροπλαστή φίλε και το γέννηση Γιώργου και Λίλης Βαρνέ ηλεκτρονέτ παπαδάκι σαν γελά εστιατόριο με ζεβέλ www.sopaholics.gr τα θερμοκήπια Κρήτης Αρικλά και φυσικά το πυρωμένο τσουκάρι. Ευχαριστούμε όμως και όλους εσάς που κόντρα στον καιρό κάναμε παρέα στα

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ.

0: ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Το θέμα δεν επιτρέπει την αναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Σημείωσε ωστόσο ότι ο Πρωθυπουργός αναμένει την ολοκληρωμένη εικόνα του δημοσιονομικού αποτυπώματος προκειμένου να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι διαχρονικά στο επίκεντρο των μέτρων της κυβέρνησης βρίσκεται η στήριξη των συνταξιούχων. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο emikos.gr. Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις πυροσβεστικής στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, όπου νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, και στα Τέμπη, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί καθώς εξέλιξη είναι η βδασική πυρκαγιά στην περιοχή Τουρτούγια. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα αγγίξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
9: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με την τελετή έναρξη στις 8 και 4 απόψε αρχίζουν στο Τάραντο της Ισπανίας μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχει στη διοργάνωση η Ελλάδα σε 29 αθλήματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

σκασάν λαουγκράνα ήχο δε πουτά. Λουθκασάν λαουγκράνα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: 8FM στους 103,3.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ρετσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσέ Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dodd.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

0: Εδώ FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Καλησπέρα, Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, η μέρα που προσπαθείς να δείχνεις ακόμη σοβαρό στη δουλειά, αλλά μέσα σου έχεις ήδη φύγει. Το σώμα μπορεί να βρίσκεται ακόμη στο γραφείο, στο μαγαζί ή πίσω από το τιμόνι, αλλά η ψυχή, αχ αυτή η ψυχή. Έχει φορέσει μαγιό, έχει ξαπλώσει δίπλα στη θάλασσα και κρατάει ένα μοχίτο. Και όχι μόνο το κρατάει, έχει ήδη παραγγείλει και δεύτερο πριν τελειώσει.

Από εδώ και πέρα λοιπόν χαλαρώνουμε ότι προλάβαμε αυτή την εβδομάδα καλώς. Ότι δεν προλάβαμε, ας κάνει και αυτό λίγη υπομονή. Υπάρχει και η Δευτέρα, δεν χάνεται τόσο εύκολα αυτή. Δυστυχώς, πάντα επιστρέφει.

thinking about you. Και φυσικά Παρασκευή στο Ηράκλειο σημαίνει ότι όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα από τον ίδιο δρόμο και κατά προτίμηση από την ίδια λωρίδα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε τη μεγάλη μας καλησπέρα και στο όμορφο Λασίθι μας. Εγώ είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 8 το βράδυ, 2 ώρες με, ελπίζω, ωραία μουσική, ιστορίες σίγουρα, χαβαλέ, ακόμα πιο σίγουρα, και τραγούδια που δεν μπήκαν τυχαία στη σειρά. Γιατί εδώ δεν πετάμε απλώς κομμάτια το ένα πίσω από το άλλο, κάθε τραγούδι έρχεται την ώρα που πρέπει, ή τουλάχιστον έτσι θα λέμε αν

Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα, η 233η ημέρα του χρόνου. Μας απομένουν άλλες 132 για να διορθώσουμε όσα κάναμε στις προηγούμενες. Η αισιοδοξία, όπως καταλαβαίνετε, παραμένει ανεξήγητη, αλλά επίμονη. Μεταξύ μας, Παρασκευή απόγευμα, ποιος κάθεται να μετράει? Εδώ με το ζόρι θυμόμαστε που αφήσαμε τα κλειδιά του σπιτιού. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6 και 43, θα δύσει στις 8 και 1 λεπτό. Δηλαδή, μόλις τελειώσουμε εμείς την εκπομπή, ένα λεπτό αργότερα θα σχολάσει και αυτός. Ωραίο πρόγραμμα, μαζί πιάνουμε δουλειά, μαζί θα φύγουμε. Και εγώ που θέλω να πάω την κόρη μου για μπάνιο στις 8 που της το έχω υποσχεθεί. Στο εορτολόγιο σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Απόστολου Θαδαίου, της Αγίας Βάσας και των παιδιών της, καθώς και του Αγίου Αλέξανδρου του Εν Εικόνιο. Γιορτάζουν ο Θαδαίος, ο Λεβαίος, η Βάσα, ο Θεόγνιος, ο Αγάπιος και ο Πιστός. Χρόνια πολλά σε όλους, ειδικά στον Πιστό, γιατί στις μέρες μας, όπως καταλαβαίνετε, αν έχει καταφέρει να παραμείνει πιστός, αξίζει όχι μόνο χρόνια πολλά, αλλά και βραβείο. Στον καιρό τώρα, καλοκαίρι στην Κρήτη, τι περιμένατε? Ζέστη, ήλιος και αέρας που αποφασίζει μόνος του ποιο χτέρισμα σας ταιριάζει καλύτερα. Η θερμοκρασία φτάνει στους 33 με 34 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι που τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ, δηλαδή το αντιλιακό μαζί σας. Και αν φοράτε καπέλο, κρατήστε το, γιατί θα κάνει διακοπές μόνο του σε κάποια άλλη παραλία. Από χθες το βράδυ, πρώτο θέμα στη χώρα, στον τομέα των αθλητικών, είναι η τεράστια νίκη του Όφη. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για μία ποδοσφαιρική νίκη, μιλάμε για μία πραγματική ποδοσφαιρική δήλωση. Όφη διάλυσε την Τζέσικα Σόφιας με ένα καθαρό, κοινικό, επιβλητικό 3-0 και ουσιαστικά βάζει το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Και προσέξτε τώρα το παράδοξο της ιστορίας. Σε μια εβδομάδα όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο μέτρησε μόνο πίκρες και ισοπαλίες στην Ευρώπη, έρχεται ο Όφη να γίνει η μοναδική ελληνική ομάδα που κερδίζει. Δεν είναι μόνο ότι κράτησε ολομόναχος το εθνικό μας ranking όρθιο στη βαθμολογία της UEFA, που από μόνο του αυτό είναι τεράστια υπόθεση, είναι κυρίως ο τρόπος. Μια ομάδα με πλάνο, με συγκέντρωση, που δεν μάσησε από το ευρωπαϊκό βάρος της φανέλας και έκανε το Παγκρίτιο στάδιο, που παρεπιπτόντως είχε και μια και περίπου 20.000 μέσα, να μοιάζει με απόρθητο κάστρο. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ε? Ότι αυτό το χειμώνα το Ηράκλειο ετοιμάζεται να ζήσει στιγμές που μέχρι χθες έμοιαζαν με επιστημονική φαντασία. Ετοιμαστείτε να δείτε στην πόλη μας ονόματα επιπέδου Μίλαν, Γιουβέντους και την ευρωπαϊκή ελίτ να πατάει το χορτάρι του νησιού. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όταν δουλεύεις σωστά και πιστεύεις στο πλάνο σου, η Ευρώπη δεν σε τιμωρεί, αντίθετα σε επιβραβεύει. Τα ακούς, Ιβάν Σαββίδη, αυτά? Πού να τα ακούσεις. Μπράβο λοιπόν στον Όφη μας και ελπίζω να καταφέρει να κάνει το κόλπο γκρόσο και να παίξει στη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης.

από τον Όφη, πάμε να δούμε τι παίζουμε απόψε. Απόψε ταξιδεύουμε χωρίς διαβατήριο και χωρίς εκείνον τον συνεπιβάτη που χειροκροτεί μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο. Θα περάσουμε από νησιά, από Σενεγάλη, Τζαμάικα, Βραζιλία, Κούβα, πράσινο ακροτήρι, Βαλκάνια, Ισπανία και Γαλλία. Ένα διορό γεμάτο θάλασσα, καρναβάλι, έρωτα, πολιτική, τύψεις και ανθρώπους που εξακολουθούν να ψάχνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή όλους μας, απλώς με καλύτερη μουσική υπόκρουση. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Τελευταία προθεσμία για τα εισιτήρια για σινεμά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα από το κηλικείο. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Και ανοίγουμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο συνέστημα της ζήλια που παίρνει δύο ανθρώπους και μέσα σε 5 λεπτά τους κάνει ανακριτή και βασικό ύποπτο. Το Jealous Guy γράφτηκε από John Lennon. Η πρώτη του μορφή είχε τον τίτλο Child of Nature και είχε γεννηθεί από το ταξίδι των Beatles στην Ινδία. Ο Lennon άλλαξε αργότερα τους τοίχους, το μετέτρεψε σε μια ομοίη παραδοχή ανασφάλειας, ζήλιας και ενοχής. Ο Γιουσού Εντούρ το ηχογράφησε το 2007 για τη φιλανθρωπική συλλογή της Διεθνούς Αμνηστίας για το Darfur. Έτσι ένα προσωπικό συγγνώμη γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας ανθρώπινου πόνου. Η ζήλια βέβαια παραμένει αυτό που ήταν πάντα, φόβος διμένος αστυνομικός.

Αυτός ήταν ο Άρνο Ελίας και το κορασόν. Η καρδιά μας εφερός εδώ. Τώρα σειρά έχει το γαλάζιο. Το χρώμα της θάλασσας, του ουρανού και ορισμένων μηνυμάτων που διαβάστηκαν αλλά δεν απαντήθηκαν ποτέ. Γιατί έρχονται η Ελαζούλ και το Chill and Groove.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο κυρίως, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Παξεβάνη. Καραντί, παιδιά! Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε. Άλλο αυτοκίνητο,

0: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή,
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
3: 105,1.
0: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από

0: Πρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Κάτι μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος όνομος Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα και σε όσους

Μόλις συντονίστηκα στην παρέα μας. Αν νομίζετε ότι τα είπαμε όλα στο πρώτο μέρος, μόλις κάνατε το μεγαλύτερο λάθος της ημέρας. Αν τώρα συντονιστήκατε, ήρθατε την κατάλληλη στιγμή. Και αφού η κούβα μας άνοιξε την πόρτα, έρχεται η βασίλισσα της για να μας θυμίσει ότι η ζωή είναι καρναβάλι. Σέλια Κρούς, La vida es un carnaval. Το μήνυμα είναι απλό, δεν χρειάζεται να κλαις για πάντα επειδή οι δύσκολες στιγμές περνούν. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το εφαρμόσεις και σχεδόν αδύνατο όταν έχεις ανοίξει παλιές φωτογραφίες στις 2 το πρωί. Η Σέλια το τραγουδά όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν διαταγή. Θα σηκωθείς, θα χορέψεις και θα συνεχίσεις. Η ζωή είναι καρναβάλι, απλώς μερικές φορές βρίσκεσαι στο άρμα και άλλες σκουπίζεις το δρόμο μετά την παρέλαση.

Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Νικόλα, το Σφουγγαρά που μας ακούει. Από πού, Νικό? Κάνε μας μια διευκρίνηση. Νίκο μου, μπήκα για ένα απλό ζέσταμα και βγήκα έτοιμος για guest star σε μεξικάνικη τηλενουβέλα. Πολεπτό σε λεπτό περιμένω να ανακαλύψω τι είμαι και ο χαμένος δίδυμος αδερφός του Ενρίκε, έτσι. Τι Χουανίτα ψάχνω. Πότε θα σε ξανακούσουμε? Πότε? Τα έχω πει, Νικό, να ξέρεις πάντως ότι όλη η μουσική παραγωγή του Ηρακλείου θα έπρεπε να πληρώνουν το γνωστό σφουγγαρόσημο.

Nei trio Moccotto che torna agenda. Che è agapimene ma Gypsy Kings. Με το καμίνο. Ο δρόμος, ο δρόμος. Ένα κομμάτι που δεν είναι μόνο για μετακίνηση, είναι μια οικογενειακή μνήμη, εξορία, γιορτή και επιβίωση. Οι κιθάρες τους ακούγονται σαν να βιάζονται να φτάσουν κάπου, παρότι ξέρουν ότι το σημαντικότερο συμβαίνει στη διαδρομή, όπως πάντα, ε. Όπως το έλεγε ο Καβάφης. Σημασία λέει δεν έχει το ταξίδι αλλά η διαδρομή.

Λοιπόν, μετά από επίσημη ενημέρωση. Γιατί έλειπα, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη και από τον Νικόλα. Όταν το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς το μεσημέρι, ακριβώς όμως ο διακόπτης της λογικής κατεβαίνει και τα ηχεία παίρνουν φωτιά. Στο τιμόνι του μουσικού καναλιού, ο ένας και μοναδικός Νίκος Φουγκαράς, εντελώς αθεράπευτα και πανηγυρικά τρελαμένος. Δεν είναι απλά μια εκπομπή 12 με 2, είναι μια κανονική ομαδική συνάντηση κορυφής. Ο Νικόλας μαζί με τις άλλες 49 προσωπικότητες που κουβαλάει σε ένα σταμάτητο δίωρο όπου όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν προβλέπεται. Σοβαροφάνεια, στο βάθος κήπος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, γιατί εκπλήξεις καραδοκούν.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, τα είπαμε. Άλλο αυτοκίνητο. Άλλο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση το Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Οδυσσεβάχ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Τιμπέρ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σε αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψύξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο Βισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσέ Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.